0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 2-10.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 77 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαϊδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει

0: αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις ελλαδικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία ελλαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή έλατε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, είναι... Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Η ηλιακή θερμοσύπωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
5: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή.

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Την Παρασκευή αναμένεται στην Ελλάδα ο 23χρονος Μεξικανός φορ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του Μέσου Πουέρτα, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Δανού ακραίου οπισθοφύλακα Γιοακίμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Ο Ιρανός Μπεχτή Ταρέμι έχει δεχτεί πρόταση από το Ντουμπάι, ενώ υπάρχουν κρούσεις και για Μπρούνο. Ο ταλαντούχος αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ Δημήτρης Χατσίδης αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραντ σήμερα για τα play-off του Conference League. Ενώ ο Ενδιαγέ αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Δικεφάλου του Βορρά. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου Αλέσιο Λύση. Ο Σουηδός εξτρέμ Ταχα Άλι δίνει μάχη για να μπορέσει να ενισχύσει σήμερα την ομάδα του. Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια των play-offs του Conference League με αντίπαλο τη Χράντα της Κράλοβε. Μέσα ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, εκτός ο Ζαρουρί. Ο Δανός προπονητής των Πρασίνων Γιάκοπ Νίστρουπ δήλωσε μεταξύ άλλων: «Πρώτα απ' όλα το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όταν είσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Έχουμε δύο μάτς για να πάρουμε την πρόκριση και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας». Η Βέρντερ Βρέμις απέριψε πρόταση των Πρασίνων για τον 29χρονο Δανό χαφ Γιόζεφ Στάγκε. Οι Πράσινοι φέρεται να κατέθεσαν στη Βέρντερ Βρέμις πρόταση που αγγίζει τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκε ο Μπόρχα Γκονζάλες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. «Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση. Κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα», δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο προπονητής των Κρητικών Χρήστος Κόντης. «Μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης Αριάγκα στρέφει το ενδιαφέρον της πλέον στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λιγκογιάννη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες μέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Με τον τερματοφύλακα Γκαραβέλη να γίνεται ήρωα στην νίκη Βόλου, νίκησε 3-1 τον Πανιόνιο στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και προκρίθηκε στη League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Η ΑΕΛ απέκτησε τον 25χρονο Ουρουγουανό μέσω Νταμιάν Σίλβα από την νίκη Βόλου. Η Ελασίρο ανανέωσε το συμβόλαιο του 23χρονου μεσοεπιθετικού Βασίλη Τσιαντούλα για άλλον ένα χρόνο. Σοκ μενάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικάνος Γκάρ τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ στο Μηνίσκο. Θα μείνει εκτός για τους επόμενους δύο μήνες. Για τα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Champions League. Νάιμέγεν Μπόντο Γκλιμπτ 1-3. Celtic Linz Lask 3-0. Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλιε 1-1. Και Χάπολ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1. Ο Παμπλο Γκαρσία πήγε στο Γερεβάν για να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ΝΟΑ. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Άνδρας 33 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα στο γήπεδο της Τσάρλτον και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια του θανάτου του. Μετά τον Σαλάχ, η Τραμπζονσπορ κινείται για να πάρει και τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ. Η Ρώμα με 25 εκατομμύρια ευρώ πήρε από την Πόρτο τον 19χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Ροντρίγο Μόρα. Η Μίλαν απέκτησε τον Diego Moreira με τον Βέλγο Εξτρέμ να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο με τους Ρωσονέρι, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Στρασμπούρ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Η Arsenal ήρθε σε συμφωνία με την Aston Villa για την απόκτηση του διεθνούς στόπερ Ezri Konsas. Με τη συμφωνία να αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervetten Sports, του 943 Intervetten Ελλάδα Sports, καλημέρα. Καλημέρα, πολύ καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία η ώρα, είναι 10 και 4, 10 και 15 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε λίγο τη σήμερα. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, η αλήθεια είναι αυτή. Πάρτε λοιπόν τον καφέ σας, το χυμό σας, το ρόφημά σας, ό,τι πίνετε το πρωί τέλος πάντων. Πάρτε και το κολατσιό σας, το τοστάκι, το κρουασάν, ό,τι επιθυμεί, ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Και καθίστε να τα πούμε μαζί, να τα πούμε παρέα. Έχω το κι εγώ εδώ πέρα δίπλα τον καφέ μου. Έχουμε να συζητήσουμε πραγματικά, έχουμε πολύ δυνατά παιχνίδια τα οποία έρχονται το βράδυ. Το βράδυ λοιπόν έχουμε σειρά αναμετρήσεων με πολύ δύσκολες αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες. Πολύ δυνατά παιχνίδια. Με τρεις ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Όφη, θα μιλήσουμε για κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Και θα ξεκινήσουμε από αυτήν την ομάδα η οποία βρίσκεται πιο ψηλά από τις τρεις σε ό,τι αφορά στη διοργάνωση στην οποία αγωνίζεται. Και μιλάμε φυσικά για τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος φέτος ξεκινάει λοιπόν το ευρωπαϊκό ταξίδι απόψε στις 9 η ώρα, αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει χαρακτήρα, πώς να το πω τώρα, δεν είναι φαβορί ο Όφη, αλλά δεν είναι και outsider. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κάποιος outsider τη στιγμή που με τον τρόπο που αγωνίζεται, πώς να το πω, δείχνει ότι δεν φοβάται κανέναν. Δεν πρόκειται να φοβηθεί κανέναν, σέβεται τον αντίπαλό του, αλλά δεν τον φοβάται επουδενή.

Και όταν λέμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φοβηθεί, το είδαμε και στον τελικό κυπέλου με τον ΠΑΟΚ που έπαιζε απέναντι στο φαβορί για την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορί, ας μην ήταν σε καλή κατάσταση εκείνες τις μέρες. Ήταν φαβορί για να κατακτήσει το κύπελο απέναντι στον Όφη. Ας μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και η ΑΕΚ επίσης φαβορί ήταν. Ο Όφη βέβαια έχει εξελιχθεί σε ομάδα που μόνο ο outsider δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει, από τη στιγμή που όποια ομάδα πετύχει θα την αντιμετωπίσει στα ίσια. Και όταν λέμε στα ίσια, εννοούμε ότι θα της βγάλει το λάδι για να τον κερδίσει. Η ΤΣΣΚΑ Σόφια σίγουρα θα πρέπει λοιπόν να είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει μια ομάδα που μπορεί σε όνομα να μην λέει και πολλά στο ευρωπαϊκό στερέωμα, αλλά όταν θα πατήσουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές των Βούλγαρων και έρθει η ώρα να παίξουν απέναντι στους κριτικούς, εκεί αλλάζει το πράγμα. Θα καταλάβουν ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Όφη δεν αστείευεται. Είναι μια ομάδα η οποία έχει έρθει για να φτάσει στο maximum που μπορεί. Και ξεκινάει σήμερα, δεν ξέρω πώς το έχουμε καταλάβει, το έχω αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, ότι ξεκινάει μια σεζόν η οποία θα είναι ιστορική. Θα τη μνημονεύουν τα παιδιά που τη ζουν τώρα, οι άνθρωποι αυτοί θα τη μνημονεύουν όσοι δεν έχουν κάνει παιδιά, όταν με το καλό αποκτήσουν πρώτα ο Θεός, θα τη μνημονεύουν στα παιδιά τους και τα παιδιά θα τα μνημονεύουν στα εγγόνια των φιλάθλων που θα τη ζήσουν. Μιλάμε για μια σεζόν η οποία είναι η οποία μάλλον περιέχει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα που θα συμβούν στον Όφη. Και όταν λέω ιστορικά γεγονότα, σήμερα ο Όφη παίζει playoffs Europa League. Στη χειρότερη περίπτωση θα μπει στο Conference League και θα ακούσει τον ύμνο του Conference League ή του Europa League. Ο ίδιος είναι, το πάμε κιόλας. Όχι ότι έχουν καμία διαφορά οι δύο ύμνοι. Για τον ίδιο ύμνο μιλάμε. Θα τον ακούσουν live στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη, χρειαστεί να τα αναφέρουμε, μπαίνει χωρίς άγχος. Γιατί δεν πάει και κάθε χρόνο στο Conference ή στο Europa. Και όταν λέω δεν μπαίνει χωρίς άγχος, θα ζήσει την εμπειρία των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με αποτέλεσμα να έχει ψυχολογικό προβάδισμα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δούμε έναν Όφη ο οποίος θα παίξει πολύ πιο απελευθερωμένα και θα μπορέσει να βρει καινούς χώρους. Ο Χρήστος Κόντης θα κοουτσάρει την ομάδα και είναι πολύ πιθανόν με κάποια τρίκ που θα σκαρφιστεί να πετύχει αυτό που θέλει, να παραβιάσει την αιστεία των Βούλγαρων και με ένα Παγκρίτιο το οποίο θα είναι φλεγόμενο εντός αγωγικών, δεν το λες και εύκολο να περάσεις από εκεί.

Και όπως είπαμε, ο Όφη παίζει σήμερα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Το παιχνίδι φυσικά να περιμένετε να το ακούσετε από τον 943 Ελλάδα Sports. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο γήπεδο θα είναι ο Μανώλης Δασκαλάκης για να σας μεταδώσει την αναμέτρηση. Ζωντανά από το Παγκρίτιο στάδιο λοιπόν. Τώρα, στο τηλεοπτικό θα το αναφέρουμε και μετά θα πάμε σε break. Λοιπόν, τηλεοπτικά το παιχνίδι μεταδίδεται από το Κοσμοτέ Σπορ 1. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και μετά στο αμέσως επόμενο μισάωρο διαβάζουμε εφημερίδες και πηγαίνουμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για πάμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Και περιμένω και τα μηνύματά σας. Ξέχασα να το αναφέρω πιο πριν. Περιμένω τα μηνύματά σας φυσικά στο Viber, στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Πίνω μια γουλίτσα καφέ και πηγαίνουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, για πάμε τώρα να ανοίξουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι άλλο θα, τι θα διαβάσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως των σπορ. Λοιπόν, στο πόδι η Κρήτη. Θα κάνουμε και μια ωραία μεγέθυνση τώρα την εφημερίδα έτσι όπως τη βλέπουμε, για να μπορούμε να την διαβάσουμε καλύτερα. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Κάνω και τη μεγέθυνσή μου για να μπορέσω να, να διαβάσω μεγαλύτερο, με καλύτερες προϋποθέσεις. Λοιπόν, στο πόδι η Κρήτη, ο Όφη θέλει να κάνει απόψε στις 9 το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο γεμάτο Παγκρίτιο. Κόντζ να γράψουμε μια νέα σελίδα. Φαβορή Βούλγαρη λόγω εμπειριών. Πήραμε ψυχολογία από το Super Cup ο Κοστούλας. Οι δηλώσεις είναι αυτές. Λοιπόν, μετά, Πασπαρτού Μέλε. Πολυεργαλείο Δανός άσος της Wolfsburg που προορίζεται για δεξί μπακ στον Ολυμπιακό, αλλά παίζει το ίδιο καλά και αριστερά. Στο τραπέζι και ο Πινιέιρο της Φαμαλικάο. Εξτρέμ επίπεδου Βάργκας, διάβλος επικοινωνίας και με Τσεβίλη για τον Ελβετό άσο. Υπάρχουν και άλλοι wingers. Έρχεται ο Γκονζάλης, ξαφνική ανατροπή στα χαφ. Τι συνέβη με Κάσερες, τι λένε στη Γαλλία για Πουέρτα. Κοντά στην έξοδο Ταρέμι, πρόταση από Ντουμπάι. Φεύγουν και η Γιάρεμτσου Κλέιτον, δανεικό στη Βαλένθια ο Μαφέο. Μετά από λίγο ώρα ανασύνταξη για τον ΠΑΟΚ, βάση πρόκριση. 2 μήνες έξω ο Ναν, υπεστήριξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά διάρκεια ατομική προπόνηση τη ΣΥΠΑ. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και μένει εκτός για 8 εβδομάδες. Δεν υπάρχει θέμα προσθήκη παίχτη σύμφωνα με του πράσινου. Καρφίγη Γιανακόπουλου κατά Αγγελόπουλων με αφορμή την υπόθεση Walk-up, γράφει το φως. Θέμα αρχής, γιατί ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει άτεγκτη στάση σε βάρος του Walk-up και θα περιμένει στα δικαστήρια την τελική δικαίωση. Που ποντάρει ο παίχτης. Έκλεισε ο Πλώτας, υπογράφει και μπαίνει στην προετοιμασία ο 22χρονος γκάρ του Προμηθέα. Η εντυπωσιακή νέα φανέλα από Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ. Είναι μια εντυπωσιακή φανέλα αναμφισβήτητα, θα πω εγώ, η κόκκινη ειδικά. Και με την γραμματοσειρά, η οποία είναι ρετρό.

Α, και προς ενημέρωση στον κόσμο, ειδικά στους φίλους του Ολυμπιακού, κυρίως που θα θέλανε να αγοράσουν τη φανέλα, χθες το site, το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις φανέλες, από τη στιγμή που έγιναν διαθέσιμες, έπεσε. Από εκεί να καταλάβετε το τι συνέβη για την κόκκινη φανέλα, φαντάζομαι, για την κόκκινη που έχει και, και τον ρετρό χαρακτήρα. Μετά στο φως επίσης γράφει η Καλαμάτα είναι εδώ. Η Μαύρη Θέλα πέταξε εκτός κυπέλλου τον Πανετολικό με το εντυπωσιακό 4-2. Άνετα προκλήθηκε η Κηφισιά. Πέρασαν ο Πανσεραϊκός και ο Νέος Χρυσούπολης στα πέναλτι νίκη Βόλου τον Πανιόνιο. Είχαμε και κύπελο, θα το συζητήσουμε σε λίγο και το κύπελο σε ένα από τα επόμενα μισάωράκια. Θα το συζητήσουμε γιατί έχει ψωμί. Έχει μείνει ένα εισιτήριο για τη League Face. Θα τα πούμε όλα, μην μου αγχώνεστε. Πάμε στη Sport Day. Με στόχο σκορ πρόκριση το τριφύλι αντιμετωπίζει τους φιλόδοξους τους Τσέχους να καθαρίσει απόψε. Φωνιάς Γκοντζάλες, οριστικό το κλείσιμο της τεράστιας μεταγραφής του Μουντιαλικού Σέντερφορ με τον deal στα 11 εκατομμύρια ευρώ. 2-1 με τον Μέλε, καμπανάκι με τη Λίμπαρ. Μάχη επιβίωση χωρίς Ντέλια και Αντρίγια. Ναι, ο ΠΑΟΚ, εντάξει, με την αποχώρηση του Κωνσταντέλια και μετά με την απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς έχει θέματα. Ο ΠΑΟΚ δίνει την πρώτη κρίσιμη μάχη για το ευρωπαϊκό του αύριο χωρίς τους μαέστρους του. Γράφει Sport Day. Πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή. Μένεται η κόκκινη μεταγραφική καταιγίδα, χτυπάει παντού. Σίγουροι θεωρούν οι Μεξικανοί την αύξηση του Γκοντζάλε στην Αθήνα. Παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας ο Μέλε. Κόκκινος με 12 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνει η Τσίβας για Γκοντζάλε. Κορυφαίος θα είναι ο Χαφ. Ανάμεσα σε πολλές top επιλογές ο Ολυμπιακός. Αναμονή για τον Κάσερς, ανένδοτη η Σαταντέρ για Πουέρτα. Ανοιχτό και του Βάργκας. Οι Γάλλοι κρατάνε τη ζωντανή την υπόθεση του Νταβιντασβίλη. Σκάκι με walk-up. Οι επόμενες κινήσεις, ποια θα είναι η αντίδραση του Ολυμπιακού στην καταγγελία του Τεξανού. Παίρνει πλώτα ο θρύλος. Τρέλα για τις νέες φανέλες. Ο Γκαζαριάν συστήνει τον Τικνιζιάν, είναι έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Παίζει και στα... τα έχουμε αναφέρει αυτά. Εντάξει. Νέες κινήσεις σε τρία μέτωπα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός. Ανοιχτή γραμμή με την Βόλσουργκ για τον δανό διεθνή μπακ Ιωακίμ Μέλε. Κορυφώνονται οι διεργασίες για εξτρέμ μέσω και ακραίους αμυντικούς. Όλα αυτά στον κόκκινο πρωταθλητή. Πάμε στην ώρα των σπορ. Λυκογιάννης, πολύ κοντά στο να κλείσει ακόμα και σήμερα τον Έλληνα αριστερό μπακ Ένωση. Με πλούσια εμπειρία στο Ιταλικό πρωτάθλημα μπορεί να παίξει και αριστερό στόπερ. Το θηρίο που έμαθε να παίζει στα δύσκολα. Τι έχουν πει οι προπονητές του νέου παίκτη της Ένωσης για τον Κέβιν Αριάγκα. Για τον Κέβιν Αριάγκα. Πάμε τώρα στον γράφει. Σκασμένος για τον Γιώβιτς. Δεν μπορούσε να πιστέψει ο Γιώβιτς ότι δεν κατάφερε να βρει δίχτυα κόντρα στη Λεύσκη. Κλειστή η θύρα 21 το Σάββατο λόγω τιμωρίας με κόσμο οι φιλοξενούμενοι. Πρώτη με χαμόγελα και στόχο την κορυφή για το handball γυναικών. Και κλείνουμε με την Live Sport. Λοιπόν, δυνατά για Λυκογιάννη, για την ΑΕΚ. Ο 33χρονος αμυντικός του οποίου το συμβόλαιο με την Πολώνια ολοκληρώθηκε. Βασικός στόχος της ΑΕΚ για το αριστερό άκρο. Το μεγάλο πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Χωρίς ανάση και περιθώρια ο ΠΑΟ κόντρα στη Χράντε Τσκράλοβε στις 9.30 από το Sky. Μετά το παιχνίδι θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Από απόψε, για σκορ πρόξης από απόψε. Προκειμένου να κάνει το 3-3 και να μπει στη League Phase του Conference. Φωνικό δίδυμο Λιβάι Ντέζερς ετοιμάζει ο Νίστρουπ για να βρει δίχτυα. Το γκολ μου στη Βουλγαρία ήταν μόνο η αρχή, τόνισε ο Νιγηριανός Φορ. Να πάρουμε οπωσδήποτε νίκη, ανέφερε ο Δανός προπονητής. 25.000 φίλοι του Τριφυλιού στο πλευρό της ομάδας. Ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν πήρε τη θέση του Ανάζα Ρουρί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
Δύο μήνες έξω, Νάν, είπε στη ρήξη έσω Μινίσκου κατά διάρκεια σκληρής ατομικής προπόνησης που έκανε προκειμένου να είναι έτοιμος για την προετοιμασία του ΠΑΟ και χειρουργήθηκε. Χάνει τους πρώτους αγώνες της EuroLeague και της Greek Basket League. Θα πάμε και στο μπάσκετ. Εννοείται, έχουμε πράγματα, έχουμε εξελίξεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση Walkup, τι γίνεται με Νάν, τι παίζει γενικότερα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εκπομπή θα τα έχει όλα. Συνεχίζει η Live Sport με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός για τον Ελβετό Extreme Fulgia Vargas. Προχωράει για τον 28χρονο επιθετικό της Σεβίλης. Έρχεται αύριο ο Γκονζάλες. Πάω για την νίκη θεμέλιο πρόκριση και βάλσαμο μετά την πόλη. Συντέλεια κόντρα στην Μπραν. 9 παρατέταρτο στο Open. 9 παρατέταρτο γράφει. Είναι η πιο δύσκολη βραδιά. Ναι. Οπαδοί στην προπόνηση για ντόπες στους παίκτες. Λύση, οφείλουμε να βρούμε λύσεις. Με πολλές απουσίες στην Νορβηγή. Δύο αγωνιστικές στον Ζίβκοβιτς. Δύσκολα μετά τον Κωνσταντέλια, αλλά οφείλουμε να βρούμε λύσεις. Ο Αλέσιο Λίζη το ανέφερε. Δίψα στον Όφη για το πρώτο βήμα. Η κριτική με σύμμαχο το γεμάτο Παγκρίτιο, αποφασισμένη για την νίκη. Ασφαλείες με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κόντις, είμαστε πίσω σε ρυθμό, αλλά έχουμε ισχυρό κίνητρο. Είπαμε πολλά παιχνίδια, το έχετε καταλάβει, γίνεται, αρχίζει ο χαμός, αρχίζει το σκληρό ροκ και στο σταθμό μας με τις μεταδόσεις.

Θα πάμε σε μια ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει και αυτή η ανακοίνωση, υπάρχει και το μπάσκετ. Λοιπόν, 20 Αυγούστου είναι μια ξεχωριστή μέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Αυτό ανέφερε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε ανακοίνωσή της. Γιατί σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος.

Όπως έχετε καταλάβει, γίνεται ένας χαμός πλέον. Δηλαδή, έχουμε τις μεταγραφές. Αναμένουμε και περισσότερα πράγματα.

Λοιπόν, έχουμε Europa League. Θα πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό για τα λίγα λεπτά που απομένουν. Θα πάμε βασικά στον Παναθηναϊκό για το Conference League σιγά σιγά. Τώρα στα λίγα λεπτά που μας απομένουν μέχρι τις 11. Θα συνεχίσουμε κιόλας μετά τις 11 για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Χράντετς Κράλοβε, ένα παιχνίδι το οποίο σίγουρα έχει χαρακτήρα do or die για τον Παναθηναϊκό, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, δεν έχει κανονάκι να κάψει. Ο ΠΑΟΚ το κάψε το δικό του, είχε ένα και το κάψε, οπότε το ΠΑΟΚ έχει. Αλλά θα πάμε, το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός, θα πάμε και στον ΠΑΟΚ πιο μετά. Ο Παναθηναϊκός που έχει και αυτό τα προβλήματά του, έχει μάλλον και τους ευχάριστους πονοκεφάλους του ο Τζέικομπ Νίστρουπ με τον Ντέζερς να έχει επιστρέψει, τον Τετέι να επιστρέψει και αυτός, ο Λιβάι Γκαρσία υφίσταται και παίζει για αυτός, υπάρχει και ο Ράστοντερ, υπάρχουν πολλοί παίκτες. Θα αναφέρω κάτι μόνο για τη Χράντετς Κράλοβε, η οποία αποφάσισε να ανακοινώσει τον νέο της ποδοσφαιριστή, τον Χέρμαν Μπαρκόφσκι, λευκορώσος φορ, αποκτήθηκε από την Φούστζα Νιεπολόμιτσε. Αποκτήθηκε λοιπόν από τη Χράντετς Κράλοβε ο ποδοσφαιριστής, τον αγόρασε από την Νιεπολόμιτσε. Το άλλο δεν το λέω. Λοιπόν, και η φωτογράφηση του ποδοσφαιριστή δεν έγινε στην Τσεχία, έγινε στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, δεν θα παίξει στο απόψινο παιχνίδι, αλλά θα μπορέσει να παίξει στο παιχνίδι της Τσεχίας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, που έχει απέναντί του σε ένα μάτσο, όπως είπαμε, με χαρακτήρα do or die την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, πρέπει να την κερδίσει. Είναι ένα μάτς το οποίο εγώ προσωπικά το έχω χαρακτηρίσει πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά στο στη βαθμολογία της Ελλάδος, όχι επειδή όχι επειδή χρειαζόμαστε μόνο βαθμούς, επειδή παίζουμε με Τσέχους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως χρειαζόμαστε ούτως ή άλλως βαθμούς, το έχουμε πει, οπότε θέλουμε και παραπάνω. Θέλουμε κάτι παραπάνω σήμερα απέναντι σε τσέχικη ομάδα, να μπορέσουμε να πάρουμε όλο και ό,τι μπορούμε, ό,τι περισσότερο μπορούμε από βαθμούς.

Το θέμα είναι ότι αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει όλες τις ομάδες μας είναι να πάρουμε βαθμούς ως Ελλάδα, να πάρουμε κάτι παραπάνω σε βαθμούς, να έχουμε λίγο παραπάνω τύχη. Έτσι. Λίγο παραπάνω τύχη στην Ευρώπη, να μπορούμε να φέρουμε καλύτερους ποδοσφαιριστές.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Την Παρασκευή αναμένεται στην Ελλάδα ο 23χρονος Μεξικανός φόρ Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του Μέσου Πουέρτα, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Δανού ακραίου οπισθοφύλακα Γιοακίμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Ο Ιρανός Μεχτή Ταρέμι έχει πρόταση από την Ντουμπάι, ενώ υπάρχουν κρούσεις και για Μπρούνο. Ο ταλαντούχος αριστεροπόδαρος δεξιός εξτρέμ Δημήτρης Χατσίδης αναμένεται να είναι στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπραντ σήμερα για τα play-off του Conference League. Ενώ ο Ενδιαγέ αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης στον ντεμπούτο του με τη φανέλα του δικεφάλου του Βορρά. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, θα τα δώσουμε όλα για την πρόκριση, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση. Ο Αντρίγια Ζεύκοβιτς με χθεσινή ενημέρωση της UEFA θα απουσιάσει και από τα δύο παιχνίδια κατά της Μπραν. Ο Σουηδός Εξτρέμ τα χάλι δίνει μάχη για να μπορέσει να ενισχύσει σήμερα την ομάδα του. Σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή λίστα του προχώρησε ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια των play-off του Conference League με αντίπαλο τη Χράντε της Κράλοβε. Μέσα ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, εκτός ο Ζαρουρί. Ο Δανός προπονητής των Πρασίνων, Τζέικομπ Νίστρουπ, δήλωσε μεταξύ άλλων: πρώτα απ' όλα, το σημαντικότερο είναι να αγωνιστούμε για περισσότερη ώρα σε καλό επίπεδο. Όταν είσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, η νοοτροπία πρέπει να είναι νικητή. Έχουμε δύο μάτς για να πάρουμε την πρόκριση και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος για όλους μας. Η Βέρντερ Βρέμις απέρριψε πρόταση των Πρασίνων ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον 29χρονο δανοχάφ Γιώζεφ Στάγκε. Στην αποστολή του Όφη συμπεριλήφθηκε ο Μπόρχα Γκονζάλες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Μαρινάκης. Έχουμε μεγάλη δίψα για την πρόκριση. Κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας ο προπονητής των κριτικών Χρήστος Κόντης. Μετά την κατάκτηση του Super Cup έχουμε μεγαλύτερη ανυπομονησία και ζήλο, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης Αριάγκα στρέφει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της αριστερής πλευράς της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λικογιάννη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο ακραίος αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες μέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Με τον τερματοφύλακα Γκαραβέλη να γίνεται ήρωας, η νίκη Βόλου νίξε 3-1 τον Πανιόνιο στη διαδικασία των πέναλτι μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στα άλλα παιχνίδια, Καλαμάτα, Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς 1926 1-0 και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Στη Super League 2 η ΑΕΛ επαπέκτησε τον 25χρονο Ουρουγουανό μέσω Νταμιάν Σίλβα από την νίκη Βόλου, ενώ η Ελλάς Σύρου ανανέωσε το συμβόλαιο του 23χρονου μεσοπιθετικού Βασίλη Τσιαντούλα για άλλον ένα χρόνο.

0: Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και ντύνει στα ερυθρόλευκα τον Έλληνα γκάρντ Νίκο Πλώτα. Πανικός επικρατεί στον κόσμο των Πειραιωτών με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ μενάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε σε ατομική προπόνηση και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ στο Μηνίσκο. Θα μείνει εκτός για τις επόμενες 8 εβδομάδες. Για τα πρώτα παιχνίδια των play-offs του Champions League, Νάιμέγγεν Μπόντο Γκλιμτ 1-3, Celtic Linz Lask 3-0, Slovan Bratislava Τσέλιε 1-1 και Χάποελ Μπερσεβά Σαμπαμπακού 2-1. Στο Γερεβάν βρέθηκε ο Πάμπλο Γκαρσία για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΝΟΑ. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων της FIFA, της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννι Φαντίνο, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Η Τραμπζονσπορ μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ κινείται για να πάρει και τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ. Η Ρώμα με 25 εκατομμύρια ευρώ από την Πόρτο παίρνει τον 19χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Ροντρίγο Μόρα. Η Μίλαν απέκτησε τον Ντιέγκο Μορέιρα, με τον Βέλγο εξτρέμ να υπογράφει 5 ετών συμβόλαιο με τους Ζωσονέρι, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Στρασμπούρ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν που θα αντιμετωπίσει τη Χαρτζηκράλοβε, θα μείνουμε εκεί. Σήμερα λοιπόν οι πράσινοι έχουν την επιστροφή του Καλάμπρια που όμως δεν έχει προβάδισμα για το δεξιά άκρο της άμυνας. Εκεί φαίνεται να έχει το προβάδισμα ο Τσάπρας, ο οποίος επιστρέφει από την τιμωρία του. Θυμίζω απουσίαση στο προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τιμωρημένος.

Και τώρα θα πάμε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι λίγο σαν αναμένα κάρβουνα εντός αγωγικών. Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να έχει αποχωρήσει, με τον αναβρασμό που υπάρχει στη τάξη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ για την αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια, και με τον Ζίβκοβιτς να μένει εκτός. Παράλληλα, ο Ταχάλη κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να παίξει και να ενισχύσει την ομάδα του. Στο βασικό σχήμα τώρα των ασπρόμαυρων του Δικεφάλου του Βορρά θα βρίσκεται ο Χατσίδης εκτός απρόπτου, ενώ παράλληλα εκτός απρόπτου θα κάνει και ντεμπούτ, θα έχουμε και ένα ντεμπούτο σήμερα στην Τούμπα, και αναφέρομαι στον Ταχάλη, στον Ντιαγέ. Όλα τα παιχνίδια φυσικά και τα τρία ευρωπαϊκά παιχνίδια θα έχετε δυνατότητα να τα ακούσετε ζωντανά από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, τόσο από την Τούμπα όσο και από την Κρήτη όσο και από το ΟΑΚΑ. Φανταστείτε μόνο ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο, έτσι. Θα έχουμε εκεί Κρήτες, θα έχουμε Κρήτη, Πειραιά, Φιλαδέλφια, θα έχουμε ΟΑΚΑ, γιατί έχει και ένα φιλικό η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, οπότε θα είμαστε και εκεί. Είπαμε, είμαστε παντού. Παντού. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε, είμαστε παντού. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ, στον οποίο, όπως είπα, επικρατεί ένας αναβρασμός και με τη διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά λόγω της αποχώρησης του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Ντιαγέ, όπως είπαμε, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, πιθανότατα. Ενώ παράλληλα χθες είχαμε και το διπλό της Bodø Glimt με την Nijmegen. Και γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί αρχίζει η Νορβηγία να μας πιέζει, αρχίζει και πλησιάζει, αρχίζει να μας ζορίζει. Και οπότε πρέπει οι ελπίδες μας θα στηριχθούν όλη της Ελλάδος πλέον σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Όφη που αγωνίζονται σήμερα.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ποιοι άλλοι απουσιάζουν από τον ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε, μέρος της προπόνησης έβγαλε χθες ο Ταχάλη, οπότε είναι και αυτός, είπαμε, είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Σουαλιό Μεϊτέ και Κυρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ο ένας από πρόγραμμα αποκατάστασης, ο Μεϊτέ, πρόγραμμα αποκατάστασης, ο Ντεσπόντοφ ατομικό. Εκτός αμφότεροι,

Όπως είπαμε λοιπόν, ο ΠΑΟΚ πρέπει να αντέξει, πρέπει να βρει τον τρόπο να πατσίσει εντός αγωγικών αυτή την γκρίνια που υπάρχει πλέον από τον κόσμο και να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, να αντιμετωπίσει την Μπραν και να πάρει ένα σκορ πρόκρισης. Χρειαζόμαστε, όπως είπαμε, τους βαθμούς και δεν μας παίρνει πλέον να πετάμε ούτε βαθμό. Το έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε και έχουμε και ρεπορτάζ, έχουμε τα πάντα.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στο 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Έχουμε λοιπόν και αρκετά παιχνίδια. Θα πάμε για λίγο στον Ολυμπιακό και θα πάμε εκεί γιατί. Γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε το ότι αύριο ο Αρμάντο Γκονζάλες θα βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ενώ στο προσκήνιο φαίνεται να υπάρχει να επανέλθει το Πουέρτα. Θα τα συζητήσουμε βέβαια αυτά σε πολύ λίγο με τον Κώστα Σαμοθράκη που θα βγει. Και με αφορμή αυτό να απάντησε και στο φίλο μας τον Αντρέα. Γιωργάρα, καλημέρα. Θα βγάλει Σαμό να μας πει τι γίνεται με Κασέρες. Θα βγάλουμε τον Σαμοθράκη, θα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης. Γιατί θες να μάθεις και εσύ τι γίνεται με Κάσερες. Θέλει νομίζω και αρκετός κόσμος να μάθει τι έχει συμβεί με Κάσερες. Και φυσικά όλα τα νέα του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λίγο και με τα παιχνίδια και του Europa και του Champions League, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε και για τον Ολυμπιακό με τον Κώστα Σαμοθράκη σε πολύ λίγο. Θα αναφέρω εγώ ότι εντάξει, είναι πολλά τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι μετά τον αποκλεισμό ο Βαγγέλης Μαρινάκης το πήρε, φαίνεται να το έχει πάρει απόφαση και να έχει ξεκινήσει το σκληρό ροκ. Τώρα αναμένουμε, είχαμε καταρχάς τον αποχαιρετισμό του Γκονζάλες στους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους της Τσίβας πριν πετάξει για την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Οπότε από αύριο αναμένεται στην Ελλάδα ο ποδοσφαιριστής.

0: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα που περιμένατε αρκετοί από ό,τι βλέπω. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για τα θέματα του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαγή, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα μου σε όλους.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι να σε ξεκινήσω, η αλήθεια είναι, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να αναφέρουμε, ειδικά με το μεταγραφικό κομμάτι νομίζω.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε αυτό που έχω μεταφέρει και στον Δήμο του Τσαπαλιάρα που χθες το βράδυ το μεταφέραμε πρώτη, ότι θέμα Brian Hill δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Επειδή ακούστηκε πολύ το όνομα του Ισπανού Extreme Χιρόνα τις τελευταίες μέρες, έχει απορριφθεί αυτή η περίπτωση. Ο Ολυμπιακός πάει για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή οι αριθμοί του Hill την περσινή περίοδο δεν σε παραπέμπουν ώστε να ασχοληθείς με αυτή την περίπτωση. Έτσι. Ούτε ένα γκολ, Χιρόνα έπεσε, μία assist και γενικά ένα extreme ο οποίος δεν φαίνεται ότι μπορεί να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός για extreme κάτι για πολύ δυνατό ή τουλάχιστον πιο δυνατό από αυτή την περίπτωση του Brian Hill.
0: Η αλήθεια είναι, Κώστα, να ξέρεις ότι το σκεφτόμουν αυτό, γιατί όταν άκουγα τον Brian Hill κάτι δεν μου κόλλαγε προσωπικά.
1: Κοίταξε, είναι ένα παίκτη δύο χρόνια τώρα με τη Λίμπαρτο, με το Χίλ ασχολείται. Έχει φαγωθεί και τον είχε και παλιά στη Σεβίλη, ξέρω εγώ που τον είχε, ας πούμε. Έχει κολλήσει με τον Χίλ. Αλλά τελικά μετά από πιο ξεκάθαρες σκέψεις, κατάλαβα να πούμε ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Ρόκα, ας πούμε, μας έδειξε κάποια στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, να τον δούμε και αυτόν και σε άλλα μάτς. Αλλά έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Ειδικά στο παιχνίδι με την Αιμέγγεν εκτός έδρας. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει κάτι διαφορετικό. Βέβαια αυτό θα το συνδυάσουμε και με το τι θα γίνει με τον Ζέλσον Μαρτίνς, έτσι. Γιατί είναι πολύ πιθανό να έρθει μια πρόταση για τον Ζέλσον Μαρτίνς από τη Ρωσία που ακούγεται. Δεν ξέρω τις προθέσεις του Ζέλσον, του Πορτογάλου, αν θέλει να πάει στη Ρωσία, γιατί ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί. Γενικά οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ επιφυλακτικοί με το θέμα μεταγραφή στη Ρωσία λόγω του πολέμου, έτσι. Αυτό εννοώ. Αλλά είναι και πολλά τα λεφτά στη Ρωσία. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι ότι οι ρώσικες ομάδες γενικά πληρώνουν υπεραξίες πλέον, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, λόγω και της κατάστασης.
1: Λόγω της κατάστασης. Λογικό είναι. Και στο Ισραήλ, η Μακάμπη, ας πούμε, άμα θέλει να πάρει ένα παίκτη, λόγω της κατάστασης τον πληρώνει παραπάνω. Για τον μπάσκετ λέω.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα.
0: Όχι ότι πετυχαίνουν πάρα πολλά, η αλήθεια είναι τώρα με τα συμβόλαια που βλέπω και με τους παίχτες που παίρνουν, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Σαν για μια έκθεση εκτίμηση γενική το λέω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, αύριο αναμένεται ο Γκονζάλες. Θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή. Όσο και αν μερικές φορές λέμε ότι αν δεν πέσουν και υπογραφές να μην βιαζόμαστε, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό το θέμα. Ίσως αυτή τη στιγμή να είναι πιο σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού σε πολύ ψηλό επίπεδο με τον 23χρονο. Ναι, είναι μια προσθήκη η οποία μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί και center for παίζει και πίσω από το center for μπορεί να παίξει και γενικά έχει στοιχεία τα οποία παραπέμπουν πολύ στο παιχνίδι του με τη Λίμπαρ και το τι ζητάει από τους παίκτες. Για το ποσό της συμφωνίας τα έχουμε πει. Ο Ολυμπιακός θα δώσει περίπου 9 με 9,5 εκατομμύρια στην Τζίβας, η οποία θα κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του παίκτη. Και ο Γκονζάλες θα έχει ένα συμβόλαιο 1.700 το χρόνο, συν κάτι μπόνους. Αν σκεφτούμε ότι εκεί έπαιρνε 500.000 περίπου το χρόνο, καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, είναι η διαφορά. Τώρα για το ΧΑΦ. Επειδή εκεί γίνεται η μεγάλη μάχη, το μάχη μέσα σε εισαγωγικά και το εννοώ, για τον Μπουέρτα κάνει μια τελική προσπάθεια ο Ολυμπιακός, είναι πολύ δύσκολο γιατί η Σανταντέρ είναι αμετακίνητη στη θέση της, με τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων, έχει μπει και στο Βίλα στη μέση, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο όπως καταλαβαίνεις. Αλλά για τον Ολυμπιακό το καλό είναι ότι ο Πουέρτα έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον του να έρθει στον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Και ο Γκονζάλες έχει εκφράσει την επιθυμία του να έρθει στον Ολυμπιακό. και ο Κάσερες, αλλά για τον Κάσερες θα αφήνουμε το θέμα αυτό, να το επισημάνω, ότι έχει πάει πίσω. Και γενικά ψάχνει ο Ολυμπιακός, Γιώργο, παίκτες οι οποίοι να θέλουν να έρθουν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή μην καθόμαστε και παρακαλάμε τώρα 15, 18, 19 Αυγούστου, αν θα έρθει, δεν θα έρθει, όπως τον Μαροκινό, τον αριστερό μπακ, πώς το λέγανε, τέλος πάντων, που ήθελε μια εβδομάδα να απαντήσει, άλλη μια...
0: Τον Σαλαχεντίν.
1: Τον Σαλαχεντίν, ναι. Και περιμένετε και αυτό και το ένα και το άλλο. Ή θέλεις ή δεν θέλεις. Τώρα, άμα θες να κάτσουμε να συζητήσουμε και να μιλήσουμε την ομάδα, ή καλώς. Τώρα να περιμένουμε αν θα βρεις κάποια καλύτερη πρόταση. Εντάξει. Εκεί κάπου κατατέχει.
0: Καταρχάς, εκεί δεν φαίνεται ότι δεν έχει προτεραιότητα τον Ολυμπιακό.
1: Δεν καταλαβα.
0: Εκεί φαίνεται ότι δεν τον έχει για προτεραιότητα τον Ολυμπιακό καθόλου.
1: Τώρα όχι.
0: Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Γενικά.
1: Κάποια στιγμή τον είχε σε προτεραιότητα. Και ο Αλκαμπίτ προσπάθησε να τον πείσει ότι είναι ένα καλό project ο Ολυμπιακός. Έβαλε το χεράκι του Αλκαμπίτ, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, άμα ο παίκτης θέλει να παίξει την Premier League, ας πάει να παίξει την Premier League. Τι να σου πω. Επειδή γράφτηκε ότι η Άκη ενδιαφέρεται για τον Λυκογιάννη από χτες το βράδυ, να σου πω ότι αν ο Ολυμπιακός αποφασίσει να καταλήξει στην περίπτωση του Λυκογιάννη, έχει τον πρώτο λόγο. Γιατί ο Λυκογιάννης είναι παιδί του Ολυμπιακού, όπως ξέρεις, από τις ακαδημίες έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει επαφές, να σου πω την αλήθεια, γιατί για να γίνουν επαφές θα πρέπει πρώτα να έρθει πρόταση για τον Μπρούνο. Και επίσημη πρόταση για τον Μπρούνο δεν έχει έρθει ακόμα. Αλλά αν τελικά έρθει και ο Ολυμπιακός καταλήξει στην υπόθεση Λυκογιάννη, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θα έρθει στον Ολυμπιακό ή αν δεν ενδιαφερθεί, τότε πιθανότατα να πάει στην ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνεις, γιατί και δεν έχει μόνο ο Ολυμπιακός θέμα με τους Έλληνες παίκτες, έχει και η ΑΕΚ. Στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Η αλήθεια είναι και εγώ τώρα δεν την έχω και πρόχειρη, οπότε πρέπει να το δω.
1: Και εγώ, εντάξει, μια τέτοια πληροφορία έχω ότι και η ΑΕΚ έχει πρόβλημα με τους Έλληνες στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση αυτή. Και για το ΧΑΦ, να σου πω ότι επειδή έλεγα προηγουμένως για τον Μπουέρτα και τον Κάσερες κτλ., μπορεί να μην είναι κανένας από τους δύο και να είναι μια περίπτωση ακόμα καλύτερη και από αυτούς τους δύο. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα περισσότερο.
0: Στο μεταξύ, βλέπω εδώ και τον φίλο μας τον Θανάση, ο οποίος έχει στείλει μηνύματα για εσένα. Ναι. Συγκεκριμένα λέει, Κώστα, αν θέλουμε μεγάλα πράγματα στην Ευρώπη, πρέπει να αποκτηθεί εξτρέμ ο Βάργκας ή ο Νταβιντασβίλη και Χαφ.
1: Για τον Βάργκας υπάρχει ενδιαφέρον της Σεβίλης, έτσι, μια δύσκολη περίπτωση.
0: Γράφει εδώ βέβαια ότι ο Λυκογιάννης έκλεισε στην ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου Θανάσης.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα πουθενά ο Λυκογιάννης. Έτσι. Εγώ αυτό ξέρω τώρα. Από εκεί και πέρα για τον Βάργκας υπάρχει ενδιαφέρον. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Από εκεί και πέρα θα δούμε. Είναι ένα θέμα που με ένα σφίξ που αρέσει τον Ολυμπιακό. Προφανώς και αρέσει, έτσι. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος έχει πρόταση από το Ντουμπάι κάτω εκεί να πάει, και νομίζω ότι εκεί θα καταλήξει. Και τι θα γίνει και με τον Γιάρεμτζουγκ, γιατί σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να φεύγουν και κάποιοι παίκτες, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Είναι λογικό, δεν είναι?
1: Κοίταξε να δεις, για τον Γιάρεμτζουγκ νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του για το αν θα πάει στη Λιόν ή όχι, γιατί ο Γιάρεμτζουγκ θέλει να πάει στη Λιόν, που έπαιξε πέρσι δανεικός για 5 μήνες. Θα παίξει σημαντικό ρόλο το παιχνίδι Λιόν Φενέρμπαξε την ερχόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, ναι, δεν ξέρω πότε, ποια μέρα είναι.
0: Ναι, άμα προκριθεί η Λιόν παίρνει πάρα πολλά λεφτά.
1: Επειδή θα μπουν στο ταμείο της Λιόν, άμα προκριθεί στους ομίλους του League Face, του Champions League, προφανώς με τα 40 εκατομμύρια θα έχει άλλη οικονομική άνεση, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει οικονομική άνεση η Λιόν, είναι γνωστό αυτό. Γι' αυτό και δεν τον είχε κλείσει το Γιάννη τόσο καιρό. Γιατί θα πρέπει να δώσει 5 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός, που υπάρχει ρήτρα. Οπότε νομίζω ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Δεν ξέρω τις προθέσεις του Γιάρεμτσουκου, η αλήθεια είναι αυτή τη στιγμή. Τι θέλει να κάνει. Αλλά τώρα από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή, υπάρχει ο Γκοντζάλες, να παραμείνει ο Γιάρεμτσουκ το βλέπω λίγο δύσκολο. Δυστυχώς για μένα. Αλλά ο Γιάρεμτσου θέλει να παίζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα μεγάλο όνομα, σπουδαίος παίχτης, θέλει να πάει σε μια ομάδα να παίζει. Να κάνουμε.
0: Εντάξει, εν μέρει είναι και κάπως λογικό αυτό. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Γιατί εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αν μη τι άλλο έχει δείξει την ποιότητά του και στην Ελλάδα για ένα διάστημα.
1: Ναι. Ο Γιάρεμτσου για μένα είναι και παραμένει μια εξαιρετική περίπτωση. Τώρα με όλα αυτά που έγιναν, δυστυχώς δεν κόλλησε όπως έπρεπε στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός εξαντλεί όποιες πιθανότητες έχει για τον Μπουέρτα. Τα επόμενα 24 ώρα θα ξέρουμε. Είναι, ο Πουέρτα είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή αποκτήσει αυτόν τον Κολομβιανό χαφ, μιλάμε για άλλο επίπεδο, έτσι. Και πρόσεχε όλες αυτές οι μεταγραφές, οι σημαντικές μεταγραφές για μένα, βέβαια όλα θα τα δούμε στο γήπεδο, γίνονται με τον Ολυμπιακό να είναι εκτός Champions League. Φαντάζεσαι ότι ο Ολυμπιακός αν είχε περάσει στο Champions League πώς θα μπορούσε να διαχειριστεί καταστάσεις άλλες. Γιατί ο παίκτης όπως και να το κάνει.
0: Δεν μιλάμε λοιπόν για τους ίδιους παίκτες, μιλάμε και για ίσως και ακόμη καλύτερους παίκτες.
1: Ακριβώς, ναι. Όχι για τα χρήματα. Έτσι κι αλλιώς ο Μαρινάκης τα δίνει τα λεφτά. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Μα δεν παίζει αλλά μόνο ρόλο το χρήμα.
1: Η διάθεση του ποδοσφαιριστή που ξέρει ότι θα πάει σε μια ομάδα που η οποία θα παίρνει μέσα στο Champions League.
0: Αυτό λέμε. Δεν παίζει ρόλο μόνο το χρήμα. Παίζει ρόλο και σε ποια διοργάνωση βρίσκεσαι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άμα παίζει Champions League είναι κατευθείαν πόλος έλξης. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και σημαντικό η Ελλάδα να πάει δέκατη για να βγάζει με τη μία τον πρωταθλητή στο Champions League. Είναι άλλο πράγμα με το πρωτάθλημα να βρίσκεσαι από την προηγούμενη σεζόν να ξέρεις ότι θα είσαι στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και να έχεις την άνεση να φτιάξεις την ομάδα και όπως τη θες και να προσελκύσεις ποδοσφαιριστές.
1: Αυτά. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι είμαστε δύο μέρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Το Σάββατο το βράδυ 9.30 ώρα ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον Ατρόμητο. Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε sold out. Άλλωστε ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και γυρίζει στην Αθήνα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Θα δούμε ΣΑ, θα δούμε ΡΟΚΑ. Θα δούμε κάποια νέα πρόσωπα. Όχι Φρόιλερ, δεν είναι έτοιμος ακόμα. Όπως και ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος υπάρχει βελτίωση στον τραυματισμό του, αλλά δεν θα ρισκάρουν στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανό να δούμε την Κνιζιάν στην αριστερή πλευρά, γιατί έχει παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, έχει κάνει προετοιμασία, έχει παίξει παιχνίδια για τα προγραμματικά του Champions League. Δηλαδή έχει παιχνίδια στα πόδια του, φαίνεται να είναι έτοιμος, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες εκτιμήσεις. Και δεν αποκλείεται να δούμε και Ορτέγκα κατά τα δοκάρια αντί του Πόποβιτς. Ενδεχομένως.
0: Τέλεια. Τέλεια. Νομίζω θα είμαστε και σε επαφή. Στο μεταξύ, εδώ θα.
1: Ακόμα νωρίς, να περιμένουμε και τη σημερινή και την αυριανή προπόνηση. Και αύριο θα μπορούμε να. Ή το Σάββατο, πριν το μάτσα, μπορούμε να πούμε περισσότερα. Για ό,τι αφορά την ενδεκάδα και τι παίχτες έχει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Να μας παρουσιάσει μπροστά στο κοινό του Ολυμπιακού το ερχόμενο Σάββατο το βράδυ στις 9.30.
0: Στο μεταξύ έχουμε και μια ερώτηση από τον φίλο μας τον Ηλία εδώ, γιατί χάλασε του Κάσαρε, γιατί χάλασε η υπόθεση του Κάσερες.
1: Δεν έχει χαλάσει καμία υπόθεση.
0: Δεν έχει χαλάσει, απλά ο Ολυμπιακός κοιτάει νομίζω και ακόμη πιο μεγάλες περιπτώσεις.
1: Ναι, απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι άλλο, για να το πω έτσι κόμψα. Υπάρχει κάτι άλλο που ενδιαφέρει και αυτό το ίδιο. Έτσι. Φαίνεται να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή θέμα Κάσαρες, να έχει περάσει πίσω. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι χάλασε. Με παραπλύνουν τα λόγια μου. Έτσι. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω τώρα. Νομίζω το έχουμε αναλύσει όλα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το ρεπορτάζ. Είπαμε είναι πλούσιο γιατί τώρα μπαίνουμε σε σκληρό ροκ με τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά στις μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έτσι, τώρα δεν ξέρω, δεν νομίζω να έχουμε να προσθέσουμε και περισσότερα. Όχι, τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα ότι οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα τη δούμε. Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε να τα μεταφέρουμε όλα στους φίλους ακροάτες. Κώστα μου, θα τα πούμε 100%.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε αρκετά πράγματα. Φίλε Ηλία, καταλαβαίνεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό το θέμα με τον Κάσερες. Είναι πιθανό απλώς ο Ολυμπιακός να κοιτάει και μια άλλη περίπτωση. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε. Υγεία να έχουμε, εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για
9: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
10: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
11: Η ώρα είναι 12.
9: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
12: Κοτόπουλο 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
13: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
14: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
15: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Brand στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Άλλη. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατσίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ενδιαγέ. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ωραία Ευρώπης για τον Όφη που κοντράρεται με την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίδιο Στάδιο για τα πλέον.

0: play-offs του Europa League. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκοντζάλες που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Στέντρα σε νέα ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Την Παρασκευή αναμένεται στην Ελλάδα ο Αρμάντο Γκοντζάλες για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του Πουέρτα, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Δανού ακραίου πιστοφύλακα Γιωακίμ Μέλε της Βόλφσμπουργκ. Δεν υπάρχει θέμα χείλ με τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης Αριάγκα στρέφει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας και εξετάζει την περίπτωση του 33χρονου Μπάμπη Λιγκογιάννη, ο οποίος είναι ελεύθερος. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες μέρες φτάνει και ο μέσος Μανού Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και δίνει στα Ερυθρόλευκα τον Έλληνα γκάρντ Νίκο Πλώτα. Πανικός επικρατεί στον κόσμο των Πειραιωτέων με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ Μενάν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικάνος γκάρντ τραυματίστηκε στον μηνίσκο στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Ο Σέντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Μετά τον Σαλάχ, η Τραμπζονσπορ κινείται να πάρει και τον Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Χιλάλ. Με 25 εκατομμύρια ευρώ, η Ρώμα πήρε από την Πόρτο τον 19χρονο ταλαντούχο μεσοεπιθετικό Ροντρίγο Μόρα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντιέγκο Μορέιρα. Ο Βέλγος εξτρέμ υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους Ζωσονέρι, οι οποίοι θα καταβάλουν στην Στρασμπούρ το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, παρόλα αυτά, επιστρέψαμε. Καταρχάς, να πούμε ότι επιστρέψαμε. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Παρά τα όσα συζητούσαμε εγώ και ο Κώστας Σαμοθράκης, να πούμε ότι ο Λυκογιάννης, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δημοσιεύματα που βγαίνουν, έχει κλείσει στην ΑΕΚ για 2 χρόνια. Αυτό γράφουν όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης στη δεδομένη χρονική στιγμή. Ενώ παράλληλα θα παρουσιαστεί το μεσημέρι στο Camp Nou ο Ζωάο Κανσέλο, ο οποίος υπέγραψε με κανονική μεταγραφή αυτή τη φορά στην Μπαρτσελόνα και όχι με τη μορφή δανεισμού μέχρι το 2029.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο σε ένα μίνι πανόραμα, θα λέγαμε. Γιατί για Όφη, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ συζητήσαμε. Για την ΑΕΚ αναφέραμε ότι κλείνει τον Λυκογιάννη, τουλάχιστον αυτό γράφουν τα δημοσιεύματα. Και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και για τον μπάσκετ, θα πούμε, και ένα μίνι πανόραμα για το Europa League και το Conference League. Α, ξεκινήσουμε από τον μπάσκετ που έχει και το πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον για τους, για τους δύο αιώνιους. Να ξεκινήσουμε από ποιον? Να ξεκινήσουμε από τον πρωταθλητή Ελλάδος και Ευρώπης, από τον Ολυμπιακό. Ο οποίος Ολυμπιακός κάνει μια επένδυση για το παρόν και το μέλλον με τον Νίκο Πλώτα, ο Έλληνας γκάρντ, ο πιτσιρικάς, 22 ετών βέβαια είναι, όσο πιτσιρικάς μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Πλώτας λοιπόν ντύνεται στα Ερυθρόλευκα. Έπαιζε και πέρσι, είχε κάνει πολύ ωραία εμφάνιση, πρέπει να πούμε, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο μάτι του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σήμερα έχει και την πρώτη συγκέντρωση. Και όταν λέω την πρώτη συγκέντρωση, αναφέρομαι στα ιατρικά τεστ. Μαζεύονται για πρώτη φορά οι παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης. Εξαιρούνται φυσικά οι διεθνείς, έτσι, όσοι έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Να αναφέρουμε επίσης ότι πέρα από τον Νίκο Πλώτα, ο οποίος αναμένεται για να ανακοινωθεί από τους Πειραιώτες, ο Ολυμπιακός έβγαλε σε κυκλοφορία τις εμφανίσεις του, τις νέες του εμφανίσεις. Εντάξει, την ερυθρόλευκη την έχουμε δει, αυτή μάλλον θα είναι η δεύτερη ερυθρόλευκη, η πρώτη θα είναι η κόκκινη. Η κόκκινη, η οποία έχει και έναν ρετρό χαρακτήρα, τα νούμερα, η γραμματοσυρά με την οποία υπάρχουν τα νούμερα στη φανέλα ήταν και ο λίγο παλιά. Έχει υπάρξει σε παλαιότερη φανέλα της δεκαετίας των 90, των 90s, βαθιά 90s. Εγώ θέλω πάντως να αναφέρω και κάτι ακόμα, το οποίο, εντάξει, το έχουμε μάθει, η αλήθεια είναι από χθες, ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας μόλις της έθεσε σε κυκλοφορία έπεσε, κράσαρε. Πήγε αδιάβαστο το site. Και είναι λογικό, γιατί πολύ απλά ο κόσμος του Ολυμπιακού έσπευσε να αγοράσει τις εμφανίσεις και κατέληξε το site να μην μπορεί να εξυπηρετήσει όλο αυτό τον κόσμο, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται το site για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για διάστημα αρκετών ωρών. Λογικό, αν σκεφτούμε ότι μπήκανε από πολλές διαφορετικές IP διαφορετικά άτομα. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε τι έγινε. Προφανώς κράσαρε το site και έπεσε, και πλέον θα δούμε πώς θα εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Δεδομένα θα εξυπηρετηθεί, δεν το συζητάμε. Ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει και λίγο μια καθυστέρηση. Λοιπόν, τώρα για τον WOCAP, επειδή βλέπω και πολλά μηνύματα στο προσωπικό μου προφίλ και με ρωτάνε τι γίνεται με WOCAP, τι θα γίνει με τον WOCAP. Ο Ολυμπιακός, παιδιά, προσπάθησε να κρατήσει τον Thomas WOCAP, την όλη υπόθεση γενικά χαμηλά, γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ πιο σκληρές κινήσεις από αυτό που έγινε, έτσι. Δηλαδή, παράδειγμα, να καταγγείλει τη συμφωνία του αθλητή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα ενώ έχει συμβόλαιο. Ενώ δεσμεύεται με συμβόλαιο, και όχι με συμβόλαιο που εκπνέει το επερχόμενο καλοκαίρι, με συμβόλαιο το οποίο έχει άλλον ένα χρόνο και παραπάνω μέχρι τη λήξη της σεζόν. Αυτό δεν το έκανε ο Ολυμπιακός. Επιχείρησε να προστατέψει την όλη υπόθεση, προστάτεψε και τον αθλητή του, το περιουσιακό του στοιχείο, γιατί είναι περιουσιακό στοιχείο του Ολυμπιακού ο Thomas WOCAP. Αυτό που τουλάχιστον βγαίνει από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι θα κρατηθεί πολύ σκληρή στάση πλέον στο θέμα WOCAP μετά και τη μονομερή καταγγελία. Και είναι λογικό, ο Ολυμπιακός τώρα είναι πολύ πιθανό να μην τον δώσει ακόμα και με πολύ μεγαλύτερες προτάσεις. Γιατί το λέω αυτό? Σκεφτείτε ότι είναι πολύ πιθανό να πάει ο Ολυμπιακός πλέον στα δικαστήρια, στο BAT, που είναι το αρμόδιο όργανο, το εκτελεστικό όργανο για την επίλυση οικονομικών διαφορών ανάμεσα σε ομάδες και παίκτες. Το εκτελεστικό όργανο της FIBA συγκεκριμένα, από τη στιγμή που πήγε εκεί το όλο πράγμα, θα υπάρξει σύγκρουση, εννοείται, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ήδη υπάρχει, ήδη είναι τεταμένο το κλίμα. Περιμένουμε φυσικά ενημέρωση από τον Ολυμπιακό για το αν βρίσκεται ο Thomas WOCAP στην Αθήνα, στον Πειραιά, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι παίκτες του Ολυμπιακού για τα ιατρικά τεστ. Ο Ολυμπιακός έχει βγάλει ανακοίνωση ότι περιμένει τον αθλητή, οπότε δεδομένα αναμένουμε αναμένουμε την ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Σε ό,τι αφορά τώρα τον Kendrick Nunn, ο Nunn έχει τραυματιστεί και αυτό είναι μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε. Μια απώλεια που θα τον αφήσει έξω 8 εβδομάδες. Βέβαια δεν χάνει ιδιαίτερα πολλά παιχνίδια από την EuroLeague και μάλιστα χάνει τα πρώτα. Οπότε τα πρώτα παιχνίδια τα λες και λίγο νίκες που περισσότερο παίρνεις, κυνηγάς να πάρεις μόνο το αποτέλεσμα σε ένα τέτοιο μαραθώνιο. Πλέον ειδικά μετά τις δύο τελευταίες σεζόν στη EuroLeague και βλέποντας γενικότερα EuroLeague από αρκετά μικρή ηλικία, πρέπει να πω ότι το καλύτερο σημείο για να φορμαριστεί μια ομάδα στη σεζόν δεν είναι η αρχή, είναι η λήξη της, είναι από τα play-off και μετά. Ίσως από τη λήξη της regular season και μετά. Αλλά μιλάμε για 38 αγωνιστικές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει καμία ομάδα αυτή τη στιγμή να φορμαριστεί αν θέλει να πάει να κυνηγήσει το τρόπαιο. Έτσι. Τουλάχιστον αναφέρομαι σε αυτές που κυνηγούν το τρόπαιο. Ωραία. Σίγουρα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ξέρει τι πρέπει να κάνει. Νομίζω οι φίλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να τον εμπιστευτείτε τυφλά. Και νομίζω ότι θα το κάνετε και πώς θα γινόταν να μην. Πώς θα γινόταν να πράξετε αλλιώς στην προηγουμένη περίπτωση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με απίστευτη εμπειρία. Δεν το συζητάμε. Μιλάμε για το μεγαλύτερο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεδομένα θα κάτσει να βρει τρόπους να πατσίσει εντός εισαγωγών αυτό το κενό. Υπάρχει ο Φρανσίσκο, ο οποίος πλέον με αυτή την απουσία στα πρώτα παιχνίδια θα έχει πολλές ευκαιρίες να δείξει την ποιότητά του.

Πλέον θα το αναφέρω αυτό γιατί δεν αντέχω να μην το πω. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε γιατί δεν θα αντέξω να το πω σε λίγο αυτό που θα πω.

Λοιπόν, τώρα θα το αναφέρω αυτό. 35 μέρες, κύριοι, μας χωρίζουν από την πρεμιέρα της EuroLeague. Το λέω. Τώρα 8 εβδομάδες, 56, 35, 21 μέρες θα χάσει από την αρχή της EuroLeague ο Kendrick Nunn. Το αναφέρω αυτό, να το ξέρουμε, να το έχουμε υπόψη, να έχουμε ένα δείγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα του... στα διεθνή. Θα πάμε λίγο στο Europa και το Conference League, που έχουμε αρκετά παιχνίδια, φίλοι ακροατές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Europa League. Στις 6 η ώρα, Καϊράτ Αλμάτι, Άντερλεχτ. Εντάξει, το παιχνίδι του Όφι δεν το υπολογίζω σε αυτά που θα πω, είναι τα υπόλοιπα, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε, επειδή θα το διαπιστώσω ότι θα λείπει το παιχνίδι του Όφι. Λοιπόν, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ. Στις 7 Γιαγκελόνε Αϊμπέρια. Στις 7 παίζει και η Μιάλμπη με τη Σάλτσμπουργκ. Στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ. Ταυτόχρονα Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτας Ζαλγκίρις Κάουνας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος. Η Τραμπζονσπορ που μετά τον Σαλάχ προσπαθεί να πάρει και τον Μπενζεμά. Στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζέν και ταυτόχρονα η Ομόνια, η Κυπριακή Ομόνια, αντιμετωπίζει την Σέντρου Ίντεν. Ερυθρός Αστέρας, Βικτόρια Πλζέν, μια ομάδα που έχει ελληνικό παρελθόν, η Βικτόρια Πλζέν, από την άποψη ότι έχει αντιμετωπίσει ελληνικές ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας που έδωσε πρόσφατα στον Ολυμπιακό τον Τικνιζιάν. Και Σέντρου Ίντεν Ομόνια την αναφέραμε. 10 η ώρα η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αντιμετωπίζει την Άρχους στο Νταλούζ. Και τώρα πάμε, λίγο πριν πάμε στο τελευταίο break για την εκπομπή, στα play-off του Conference League. Χαμός. Πολύ περισσότερα παιχνίδια. Λοιπόν, έχω αφαιρέσει φυσικά από αυτά που θα πω, έχουμε αφαιρέσει φυσικά τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Τα έχουμε αναφέρει. Λοιπόν, στις 7 η ώρα, Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη, ενώ η Lincoln Red Imps υποδέχεται την Λάρν. Στις 8 η Midland υποδέχεται τη Ριέκα, η Νόρτζελαντ υποδέχεται τη Σενγκάλεν και η Τρόμσο την Μπράιτον. Στις 8.30 η Κλάξβικ υποδέχεται τη Ρίγα. Στις 9 Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Γκόρνικ Ζάρμπζε Μονακό, Τρίτα με την Ίντερ Εσκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9 και μισή Αταλάντα Χαποελ Τελαβίβ, Γάνδη Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Μάδερουελ Φράιμπουργκ. Στις 10 παρατέταρτο Rangers Jablonec και Hearts Rapid Viennis. Η πρώην ομάδα του Κιζηρίδη απέναντι στη Rapid Viennis που αντιμετώπισε φιλική αναμέτρηση στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζουμε. Στις 10 η Μπράγκα με την Αούστρια Viennis, η Dynamo City από την Αλβανία με την Κυπριακή Πάφο, η Shamrock Rovers με την Κουόπιο, η Χάιντουκ Split με τη Ρακόβ και η Χετάφε με την Παρτιζάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Παράλληλα έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στη Λα Λίγκα που ξεκινάει σήμερα. Στις 10 η ώρα η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές.

0: φτάσει επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και όπως έχετε καταλάβει, εντάξει, 12 και μισή, ξέρετε τι έρχεται. Να πω ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν, μπόλικη ποδοσφαιροκουβέντα. Με ποιον άλλον, με τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργος, εσάνα και στους αγρότες του 943 Ντερβέτε Σπορτς.
0: Με τι, δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε, με τα ελληνικά παιχνίδια.
1: Με το θέμα του Γκονζάλες, του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα στοιχήσει ο Ερυθρόλευτος 8,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει επέλθει πλήρη συμφωνία με την Τζίβας και μάλιστα το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, μιλώντας σε τοπικό μέσο της, του Μεξικού. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρω, πρέπει να πετάει για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Δεν ξέρω μέσω, αν θα έρθει μέσω Ισπανίας ή μέσω Ολλανδίας ή Γερμανίας. Αλλά όπως είπε και ο πατέρας του, ο γιος του, ο οποίος αποθέθηκε στο αεροδρόμιο για τον κόσμο, στο Μεξικό, είναι καθοδόν, ύπταται δηλαδή με το αεροπλάνο για να έρθει στην Ελλάδα.
0: Νομίζω αύριο, αύριο αναμένεται.
1: Αύριο θα φτάσει. Αύριο θα φτάσει. Mm-hmm. Αλλά έχει ξεκινήσει το αεροπλάνο.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα έρθει μέσω άλλου. Δεν υπάρχει πτήση Μεξικό-Αθήνα. Θα έρθει μέσω άλλου προορισμού. Προφανώς, ναι, αύριο θα φυχθεί στην Ελλάδα.
0: Εντάξει,
1: αλλά
0: έχει και μια απόσταση η Ελλάδα με το Μεξικό. Τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς. Και δεν έχει απευθεία πτήση, κατάλαβες. Οπότε θα έρθει, όπως προείπα, είτε από Ισπανία, είτε από Ολλανδία, είτε από Φραγκφούρτη.
0: Μέσω Φραγκφούρτη, μέσω Μαδρίτη, κάτι τέτοια. Μπορεί και αυτό. Καλά, μετά η Κωνσταντινούπολη εντός αγωγικών ένα τσιγάρο δρόμος είναι από την Αθήνα.
1: Λοιπόν, θα υπάρχουν επίσης 2 εκατομμύρια μπόνους για επίτευξη στόχων και επίσης η Τσίβας διατηρεί και ένα ποσοστό 20% για μεταπόληση του 23χρονου Μεξικανού φόρ. Παράλληλα, το θέμα του Βάργκας δεν δείχνει ότι θα προχωράει γιατί η ομάδα του είναι ανένδοτη. Ο Ολυμπιακός έχει προσφέρει μέχρι 12 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί θέλουν περίπου 18 με 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση στα οικονομικά και δεν προχωράει η υπόθεση του Extreme τη Σεβίγια. Τώρα πάμε στην ΑΕΚ, όπου όλα δείχνουν ότι ο Μπάμπης Ολικογιάννης, που έχει έλυση συνεργασία του με την Πολώνια, έχει σχεδόν συμφωνήσει με τους ηθήνοντες της ΑΕΚ. Έτσι λοιπόν αναμένεται να ντυθεί στα κυτρινόμαυρα και να ενισχύσει την πρωταλήτρια Ελλάδος την προσπάθειά της να εισέλθει καταρχήν. Εντάξει, δεν έχει δικαίωμα να παίξει τα δύο παιχνίδια του Champions League τώρα, αλλά με την ελπίδα ότι θα την ενισχύσει μετά, αν έχει μπει στο League Phase, στο League Phase ή στο Europa League. Ο Μπάμπης Ολικογιάννης, ο οποίος γνωρίζει άριστα το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε, έτσι, ασχέτως αν τα τελευταία χρόνια έπαιζε στην Ιταλία, με τελευταίο προορισμό την Μπολόνια, είχε περάσει και από Αυστρία, Στουρμ Γκρατς, είναι ένας έμπειρος 33χρονος ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίξει ως αριστερό στόπερ. Άρα είναι καλή κίνηση για την Ένωση. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, έχουμε σήμερα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίζει την Νορβηγική Μπραν, ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, περισσότερο όχι από πλευράς αγωνιστικότητας αλλά λόγω του θέματος του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Ξέρουμε ακόμα ότι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο ταλαντούχος αυτός, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μία από τις καλύτερες ομάδες Μπουντεσλίγκα, θα εμφανιστεί στο Champions League δίπλα στον έτερο Έλληνα, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα, κάτι που θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί ακόμη πιο εύκολα. Αυτό πιστεύω ότι το ψυχολογικό θέμα των οπαδών του ΠΑΟΚ είναι το ντεζαβαντάζ, θα λέγαμε, για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στην Μπραν. Ας ελπίσουμε όλα αυτά, όπως έλεγε και ο Λύση, που έχει ζητήσει, αναγνωρίζει την αξία του Κωνσταντέλια, θα χρειαστεί να καλυφθεί το κενό του όσο γίνεται, αλλά σήμερα οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι προσιλωμένοι μόνο στο παιχνίδι αυτό απέναντι στην Μπραν. Τώρα ο Πάνεκος
0: θα είναι λίγο ηλεκτρισμένη από η ατμόσφαιρα στην Τούμπα, έχω την αίσθηση.
1: Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα σίγουρα.
0: Γιατί τώρα, ας πούμε, και με τον Ιβάν Σαββίδη δεν έχει οι καλύτερες σχέσεις των φιλών του ΠΑΟΚ.
1: Είναι γεγονός ότι πρέπει να αντιληφθούν ότι το μέλλον του παιδιού, το είπε και ο ίδιος ένδειξη που έδωσε στο κανάλι της Ντόρτμουντ, η απόφαση είναι δική μου. Λογικό είναι. Τους έχει σπουδαίο ταλέντο, έχει προσδοκίες μεγάλες για τον εαυτό του. Θα ωφελήσει γενικά και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πω, να παίζει σε τόσο υψηλό επίπεδο όπως είναι η Ντόρτμουντ. Εντάξει, πρέπει να το αντιληφθούμε ότι ζούμε στην εποχή του επαγγελματισμού 1000%. Έτσι είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, πέρα που ο Παναθηναϊκός σήμερα υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε, με την οποία έχει μια πολύ παλιά ιστορία. Δηλαδή το 1960, στην πρώτη του εμφάνιση ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο Πρωταθλητριών, είχε αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο, γιατί είχε περάσει τον πρώτο άνευ αγώνα, την Σπαρτάκ Χράντετς Κράλοβε, όπως λεγόταν τότε. Έχασε 1-0 στην Τσεχία, έφερε 0-0 στην Αθήνα, αποκλείστηκε. Γενικά πάντως με τους Τσέχους ο Παναθηναϊκός τα πηγαίνει καλά. Τώρα ας ελπίσουμε και σήμερα, η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα όπως την έχει διαμορφώσει ο νέος προπονητής, ο Δανός, ο Γιάκομπ Νίστρουπ, να πάρει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι ένα ισχυρό προβάδισμα, ούτως ώστε να καταφέρει να συνεχίσει την πορεία του το League Face του Conference League.
0: Μάνο, αυτό το παιχνίδι, η αλήθεια είναι, το έχω ξεχωρίσει και εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω ότι παίζει μια ελληνική ομάδα με μια τσέχικη. Ναι, και λόγω βαθμολογίας σου UEFA καταλαβαίνεις γιατί.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να αποκλείσει την τσεχική ομάδα. Πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό, να παραμείνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αν αποκλειστεί τώρα, θα αποσιωθεί μόνο στο πρωτάθλημα. Αυτό σίγουρα θα κάνει κακό και στα οικονομικά των Πρασίνων, οι οποίοι όπως και το κάνουν έχουν εξοδέψει πολύ λίγα εκατομμύρια το φετινό καλοκαίρι για να ενισχύσει την ομάδα. Οπότε σίγουρα αν περάσει ο Παναθηναϊκός θα είναι καλό και για τη γενική κατάσταση της Ελλάδος. Αλλά πρωτίστως είναι καλό για την ομάδα του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους του, για τους οπαδούς του, και μετά έρχεται το άλλο. Έτσι είναι. Και η Κράλο βέβαια, όπως ξέρουμε, είναι μια ομάδα σοβαρή, οργανωμένη, πειθαρχημένη. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι οι πράσινοι, βοηθούμενοι από τις χιλιάδες των φιλάθλων τους, θα μπορέσουν να πάρουν ένα ισχυρό προβάδισμα απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε, όπως λέγεται τώρα. Μακάρι ελληνικές ομάδες και όφη, έτσι.
0: Και όφη, ο οποίος τώρα θα ξεκινήσει να ζει το όνειρο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο όφη, ο οποίος είναι υπερκυπελούχος, να το πούμε έτσι, Ελλάδος, όταν κέρδισε και στον τελικό του Super Cup την πρωταλήτρια ΑΕΚ στο Παγκρίτιο. Εντάξει, του δίνεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να πάει στο League Face του Europa League. Ή στη χειρότερη των περιπτώσεων στο League Face του Conference, αλλά ελπίζουμε η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που έχει δείξει αρκετή άνοδο και πρόοδο, να μπει καλύτερα στο Europa League. Θα δούμε. Καλή επιτυχία πάντως σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Μακάρι να τις δούμε τέλη Αυγούστου στο Μόντε Κάρλο, στο Grimaldi Forum, στις τρεις κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 26-27.
0: Τώρα, με τι να πέρα συνεχίσω, με FIFA να συνεχίσω, ή με Trabzonspor?
1: Με FIFA. FIFA, όπου βλέπουμε σχεδόν καθημερινά κάποιος ισχυρός παράγων βγαίνει και αποσύρει την υποστήριξή του προς το πρόσωπο του Γιάννη Φαντίνο, του πρόεδρου της FIFA. Καταρχήν βγήκε ο Richard Masters, που είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, και λέει αυτά που κάνει ο Ιφαντίνο και η FIFA είναι θέματα αυτοκαταστροφής. Το γεγονός ότι πήγε να δώσει σε εμπορική εταιρεία τα δικαιώματα το 20% του παγκοσμίου κυπέλου είναι εντελώς μια λαθασμένη περίπτωση. Αν ήθελε η FIFA, υποστηρίζουν οι δικοί αναλυτές, αυτό θα μπορούσε να το κάνει, όπως έχει κάνει η UEFA με τη C3, δηλαδή την πρώην Teams, να το έχει η ίδια δημιουργήσει μέσα στους κόλπους της, όχι να βάλει μια εμπορική εταιρεία απ' έξω. Γιατί τα 20 δις που λέει τώρα ότι θα έπαιρνε η FIFA, σταδιακά αυτή η μετοχή θα ανέβαινε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν σε 20, 30 ή 40 χρόνια το 20 θα ήταν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Άρα και εκεί ακόμα δεν είχε γίνει η σωστή αξιολόγηση της αξίας που λέγεται παγκόσμιο κύπελο. Οπότε έρχεται ο Ρίτσαρντ Μάστερς, έρχεται μετά εκ των ισχυρότερων ανθρώπων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουγγαρίας, ο Σάντορ Τσάρντ, που είναι και μέλος του Συμβουλίου της FIFA. Το Συμβουλίο της FIFA είναι το αντίστοιχο η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, για να δώσει στον κόσμο να καταλάβουν. Και έρχεται λοιπόν και λέει, εμείς ασώμεθα εναντίον της υποψιότητας του Γιάννη Φαντίνο για την προεδρία ξανά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Επίσης έρχεται και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ, που και αυτός λέει και εμείς είμαστε εναντίον της να θέσει υποψιότητα ξανά ο Γιάννη Φαντίνο. Βεβαίως ο Γιάννη Φαντίνο από την πλευρά του προσπαθεί όσο μπορεί, γιατί έχει και ισχυρούς φίλους συμμάχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος μέσω του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι είναι τρομερό λάθος αν δεν επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου της FIFA, ο Τζιάνι Φαντίνο. Έχουμε επίσης τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν, που και αυτός είπε τα ίδια. Οπότε σημαίνει ότι και η Γαλλική Ομοσπονδία, ο Φιλίπ Ντιαλό δηλαδή ο πρόεδρος, θα τεθεί υπέρ της υποψηφιότητας του Τζιάνι Φαντίνο. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, στο θέμα των ΗΠΑ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ βγήκε τάχθηκε εναντίον της υποψηφιότητας. Πήρε διαφορετική θέση από αυτή του Τραμπ. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού, έτσι. Είναι. Και κανένας δεν το περίμενε ότι αφού είναι ο Τραμπ ο πρώτος των ΗΠΑ, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα πάρει διαφορετική θέση.
0: Αυτό είναι η αλήθεια κάτι... είναι.
1: Αυτό είναι κάτι το...
0: Κοίταξε. Πιο πιθανό το βρίσκαμε, νομίζω, να βγει ο ήλιος από τη Δύση.
1: Ναι,
0: παρά,
1: ναι,
0: να, έτσι, έτσι. Παρά να γίνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Κι όμως είπε αυτό, τι να πω.
0: Είδες στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι το πλέον δημοκρατικό άθλημα. Η διαφορά του ποδοσφαίρου πια είναι με τα άλλα αθλήματα. Πρώτον, μπορεί ένας κοντός, 1,5 μέτρο για παράδειγμα, να κυριαρχήσει στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ αυτός, για παράδειγμα, δεν μπορεί να παίξει μπάσκετ. Ή μπορεί ένας στους χίλιους. Ο Τάιρον Μπόξ, πώς τον λέγανε, έναν, που είχε κυριαρχήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αλλά αυτό είναι μια περίπτωση στις χίλιες. 99% στο μπάσκετ το καλύτερο, ο ψηλότερο θα επικρατήσει. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα αυτό. Ο ασθενέστερος παράδειγμα, τρανό, Εθνική Ελλάδος το 2004, πεζόταν 100-1 στα γραφεία στοιχημάτων, κατάφερε και υπερίσχυσε. Πήρε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αυτό είναι το πλέον δημοκρατικό και κορυφαίο άθλημα στον κόσμο που το λατρεύει όλος ο πλανήτης, είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Γενικότερα το έχουν βγάλει, δεν θυμάμαι και κακώς δεν το θυμάμαι, το άτομο που το είχε βγάλει αυτό. Ποιο? Ότι η μπάλα υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής.
1: Ενώνει όλο τον κόσμο. Μπορεί να βάλεις 22 διαφορετικά άτομα, δηλαδή φίλοι, γλώσσα, οτιδήποτε, σε ένα γήπεδο, να τους χωρίσεις 11-11, αν τους πετάξεις μια μπάλα, θα μπορέσουν να συνοηθούν. Ουθενά άλλο δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα πάμε στη Νιουκάστλ, η οποία ξέρουμε ότι έχει χάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Τα κορυφαίο το Σάντρο τον Άλλη, έτσι, που τον πήρε τότε. Τώρα παίρνει τον Ντέντι στο Βόσνιο από την Μπενφίκα. Ακραίος μπακ, 24 ετών. Θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Είναι μια καινούργια προσπάθεια αυτή την εποχή της ομάδας του Νιουκάστλ, του Βόρειου Λονδίνου, της Βόρειας Αγγλίας, για την ακρίβεια να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει πάλι. Ο Πίλγκρουμ, ο Γερμανός, αφήνει την υποβαστήσια West Ham και πάει στη Βρέμη, θα παίξει με τη Βέρντερ Βρέμη ως δανεικός. Ο στόχος τώρα, ο πρώτος από ό,τι δείχνει η πρωταθλήτρια, η Arsenal και φιναλίστ του Champions League, θα τα δώσει όλα, όπως λένε, όπως τουλάχιστον γράφει ο αγγλικός τύπος, για να πάρει τον Τούρκο μέσω επιθετικό της Juventus, τον Kenan Yildiz, που είναι το πρώτο αστέρι αυτή τη στιγμή, τον Μπιακονέρη, και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αλλά προς το παρόν θεωρώ ότι η Juventus δεν θα τον παραχωρήσει. Τώρα δεν ξέρω πού θα φτάσει το ποσό. Οι πρώτες επαφές μιλάγανε για ένα ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων. 50 εκατομμύρια Juventus να δώσει τον Kenan Yildiz αποκλείεται. Θα πρέπει να φτάσει 100 και πάνω από 100.
0: Είναι τώρα με τέτοιο παιχταρά λίγο δύσκολο τώρα να τον δώσεις.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή είναι πρωταρχικός στόχος των κανονιέριδων ο Kenan Yildiz. Θα δούμε πού θα φτάσουν οι προσφορές. Θα δείξει.
0: Γενικά πάντως η Arsenal πάει να φτιάξει πάρα πολύ σκληρή ομάδα, έτσι, πάρα πολύ ισχυρή. Που είναι ήδη ισχυρή, δηλαδή.
1: Είναι ήδη, θέλει να τη δυναμώσει ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τα πρωτεία στην Premier League και να πάει να κατακτήσει το Champions League, που το έχασε στη διαδικασία των πέναλτι από την Paris Saint-Germain. Του χρόνου να θυμίσουμε ο τελικός Champions League Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης. Έχει ξαναγίνει πριν μερικά χρόνια, αλλά επειδή ακόμα δεν είναι έτοιμο το Camp Nou, γιατί εκεί θα γίνει μετά από 1-2 χρόνια, θα γίνει το 27 στο Μετροπολιτάνο. Τώρα, η Manchester United συζητάει με την Brighton για τον φόρτον Κάρλος Μπαλέμπα, ο οποίος έχει διακριθεί ιδιαιτέρως στην Premier League. Η Μίλαν προσπαθεί να ξαναβρει τον παλιό της καλό εαυτό, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, τα πάντα πλέον στο ποδόσφαιρο εξαρτώνται από το πόσο ισχυρή είναι η διοίκηση μιας ομάδας. Και μετά την αποχώρηση της οικογένειας Μπερλουσκόνη, η Μίλαν άγεται και φέρεται. Προσπαθεί να να ξαναβρει την παλιά της δόξα. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα λοιπόν πήρε τον, το 19χρονο Βέλγο εξτρέμ της Στρασμπούρ, τον Μορέιρα. Να δούμε πόσο θα μπορέσει να την βοηθήσει και αυτός. Είναι ένα μεγάλο πείραμα, μια μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του Αμορίμ. Έτσι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Κόμο έκανε μια πρώτη κίνηση να πάρει από τη Φιωρεντίνα έστω και δανεικό τον Μόιζες Κέν, το διεθνή Ιταλό Φορ. Το απέρριψε η δίκη στον Βιόλα, θα επανέλθει. Μάλιστα λέγεται ότι τώρα μπορεί να προσφέρει και το ποσό των 40 εκατομμύριων ευρώ για να τον πάρει με κανονική μεταγραφή, αλλά δεν νομίζω ότι με 40 εκατομμύρια να τον δώσει η Φιωρεντίνα, που είναι το καλύτερο της όνομα και αστέρι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε, βέβαια, εξαρτάται και τα οικονομικά του Αμερικανού, του κομίστρου, του ιδιοκτήτη τον Βιόλα, την κατάσταση βρίσκονται, όχι τα προσωπικά του, της ομάδας εννοώ, έτσι, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, αλλά η ομάδα έχει.
0: Να μιλήσουμε λίγο, να σου αναφέρω και κάτι, επειδή βγήκε τώρα από την Ισπανία αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικά μιμιέ, ο Βάργκας, ο Ρούμπεν Βάργκας, που συνδέεται με φήμες που συνδέεται λοιπόν με τον Ολυμπιακό, έμεινε εκτός από την προπόνηση της Σεβίλης. Τη σημερινή της προπόνηση.
1: Δείχνει ότι πιθανότατα δεν θα τον συμπεριλάβει στη λίστα της. Τώρα θα δούμε.
0: Τι εξελίξεις μπορεί να έχει αυτό, δεν ξέρω. Το αναφέρω απλώς να υπάρχει, επειδή βγήκε.
1: Σωστό. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Μπαρσελόνα, που καίγεται να πάρει τον Χούλιον Άλβαρες, παρουσιάστηκε ο Χούλιον Άλβαρες σε ένα φιλικό παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης. Αποδοκιμάστηκε έντονα μάλιστα από τους οπαδούς, γιατί ξέρουν όλοι, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ότι θέλει να συνεχίσει η σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα. Αλλά η Μπαρσελόνα είναι ανένδοτη με τα λεφτά, τα 100 εκατομμύρια που έχει προσφέρει η διοίκηση των Μπλαουγκράνα. Και μάλιστα μπήκε μπροστά του και τον κάλυψε με τα χέρια του, γιατί πέφτανε και προφανώς διάφορα αντικείμενα, αναπτύρες, δεν ξέρω τι άλλο, ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Συμβαίνει και στην Ισπανία. Λοιπόν, η Μπαρσελόνα που θέλει να βρει φόρο κρούσης, αρχίζει τώρα και στρέφει το ενδιαφέρον της προς τη Βιγιαρεάλ και προς τον Αγιώθ Πέρεθ, τον 32χρονο αυτόν ποδοσφαιριστή που έχει συμβόλαιο με τη Βιγιαρεάλ μέχρι το 2028. Και πιστεύετε ότι με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ, πολύ λιγότερα δηλαδή από αυτά που θα έδινε για τον Χούλιο Άλβαρες, ίσως πάρει τον Αγιούθ Πέρεθ. Και επίσης έχει κάνει κρούση στη Φενέρμπαχτσε για τον Κροάτρο φλάκα τον Λιβάκοβιτς, που είχε ακουστεί το όνομά του και για τον Ολυμπιακό πριν λίγο καιρό. Θα δούμε.
0: Ωραία. Να κλείσουμε κιόλας με αυτό, γιατί μας πιέζει σιγά σιγά και ο χρόνος της εκπομπής. Μάλλον θα είμαστε έτσι κι αλλιώς σε επαφή. Οτιδήποτε συμβεί, εννοείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μαζέψουμε βαθμούς. Το έχω αναφέρει ούκο λίγες φορές και θα συνεχίσω να το λέω. Δεν πρέπει να πετάμε ούτε βαθμό αυτή τη στιγμή. Είμαστε τόσο κοντά σε κάτι τόσο καλό. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, όπως είπαμε, εκτός από την προπόνηση της Σεβίλης έμεινε ο Ρούμπεν Βάργκας, που συνδέεται με τον Ολυμπιακό σύμφωνα με ισπανικά μιμιέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί και τίποτα, έτσι. Απλά οφείλουμε να το αναφέρουμε. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, δεν βρίσκεται στην απουσιάζει για λόγους ξεκούρασης και αποφόρτισης από την προπόνηση της Σεβίλης. Θα επιστρέψει αύριο κανονικά στο πρόγραμμα, αυτό αναφέρουν τουλάχιστον. Τι μπορεί να σημαίνει? Μπορεί πολλά, μπορεί και τίποτα, όπως ανέφερα. Σε αυτό το σημείο σιγά σιγά φτάνουμε και στο τέλος.

Θα κλείσω με την Team USA για το μπάσκετ, για τα προκριματικά του Mundo Basket. Θα αναφέρουμε λίγο κάποιες κλήσεις της. Συγκεκριμένα γιατί έχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε και μερικούς Ευρωπαίους Αμερικανούς εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ξεκινάμε. Λοιπόν, έχουμε το Mike James. Εντάξει, ξεχωρίζει η επιλογή του για την Ελλάδα. Υπάρχει ο James Nunnally της ΑΕΚ. Υπάρχει ο Yaron Blossom Game, που συνδέθηκε και με τον Ολυμπιακό και κατέληξε στην Ντουμπάι. Υπάρχει ο Brandon Knight. Κιτρινό μαύρη χρειά στις κλήσεις. Είναι αρκετές οι κλήσεις, θα τις αναφέρουμε όσο περισσότερο, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Θα αναφέρουμε τον Jordan Bell, τον Pedro Brancho, τον Garrison Brooks, τον Darius Brown, τον Kevin Harris, τον Duan Hernandez, τον Malcolm Hill, Nate Hinton, DeJohn Jaro, Dylan Jones, Nasir Little, Xavier Moon, Alfred Payton Jr., Orlando Robinson, Jaden Shackleford, Tyler Smith, Terry Taylor, Jeremiah Tillman και Gabe York. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής. Πριν τελειώσουμε όμως, θα απαντήσω στο φίλο μας το Λάμπι που έχει στείλει ένα μήνυμα, που είναι ο Γκονζάλες, ο Κασέρες, ο Μέλε, ο Πουέρτα, ο Βάργκας, ρε παιδιά, αξέχασα αυτοί δεν έρχονταν και οι ελεύθεροι κλπ. Κλπ. Εγώ θα σου πω, φίλε Λάμπι, ότι ο Γκονζάλες είναι στο αεροπλάνο, έρχεται Αθήνα, αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Μετά, ο Κάσερες πήγε λίγο πίσω το θέμα του, προφανώς υπάρχει κάποια ακόμα περίπτωση χάφ που απασχολεί τον Ολυμπιακό και ο Πουέρτα που απασχολεί. Για τον Μέλε θα δούμε, θα γίνει ο Βάργκα, για τον Βάργκας θα έχουμε αναφέρει. Δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί να πω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα, η ώρα τώρα είναι 1:05, παρά 4. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, και θα μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μην μου λείψετε, μην λείψετε. Έχουμε

0: 3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-57.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ρίσματος νερού Imperial Glass της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
7: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
6: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραντ στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Αλή. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Στέντερ σε 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε της Κράλοβες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξί άκρο της άμυνας. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ωρα Ευρώπης για τον Όφ που κοντράρεται με την Τζέσεκα Σόφια στο Παγκρίδιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκοζάλεθ που πέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από τον 943 Ελλάδα Sports. Σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες οι εξελίξεις με half extreme και αριστερό back στους ερυθρόλευκους. Δεν υπάρχει θέμα Brian Hill στους πυρεώτες.

0: Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λυκογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται και ο Μανού Γκαρθία. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον Προμηθέα και δίνει στα ερυθρόλευκα τον Νίκο Πλώτα. Ο πανικός επικρατεί στους φιλάθλους των Πειραιωτών, με το ηλεκτρονικό κατάστημα της ομάδας να πέφτει από τη ζήτηση των νέων εμφανίσεων. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης για ιατρικά τεστ εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ με έναν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός γκάρ τραυματίστηκε στο μηνίσκο στο δεξί πόδι κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης και εγχειρίστηκε στη ΣΥΠΑ. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Ο Σέντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της FIFA και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο Τζιάννι Ιφαντίνο και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Για τα play-offs του Europa League, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 Γιαγκελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ, στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν Τούν, Μπεσίκτας Ζαλγίρις Κάουνας, Ουνιβερστατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλζέν και Σέντρου Ίδεν Ομόνια και στις 10 Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League, στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Λίκολ Ρεντίμς Λάρν, στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον, στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα, στις 9 Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ Μπόρατς Μπανιαλούκα, Γκόρνικ Ζάρμπζε Μονακό, Δρίτα Ίντερ Σκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ, στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ, στις 9.30 Αταλάντα Χάπολι Τελαβίβ, Γάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Μάδερουελ Φράιμπουργκ, στις 10 παρατέταρτο Ρέιντζερς Γιάμπλονετς και Χάρτς Ραπίτ Βιέννης, στις 10 Μπράγκα Αούστρια Βιέννης, Δυναμό Σίτι Πάφος, Σάμρο Κρόβερς Κουόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόβ και Χετάφε Παρτιζάν. Στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της La Liga, στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go!
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένη.

0: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδύει.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Ημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Να είμαστε πάλι εδώ. Ξεκινάει η εκπομπή επικοινωνίας, μια εκπομπή που μπορεί να τη συμμετάσχετε, να συζητάμε οτιδήποτε αφορά τον αθλητισμό και γενικότερα ό,τι απασχολεί εσάς και εμάς. Προτού ξεκινήσουμε και προτού έχουμε την πρώτη μας επικοινωνία με εσάς, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι είμαι ούτε χωροφύλακας, ούτε ότι είμαι δάσκαλος να διδάξω κάποιους να συμπεριφέρονται καλά. Επίσης, θέλω να διευκρινίσω σε κάποιους που ξεπερνάνε τα όρια. Άφησα λίγο λάσκα τα πράγματα για να δω πώς ανταποκρίνονται και κάποιοι το θεώρησαν αδυναμία, ίσως. Σας δηλώνω λοιπόν και σας το λέω από τούτο και στο εξής. Όποιος κι αν είναι αυτός, μα όποιος κι αν είναι, καταφερθεί προσωπικά ή με υπονοούμενα εναντίον κάποιου συνακροατή, θα κόβεται διαπαντός από αυτή την εκπομπή. Φροντίστε οι επισημάνσεις σας, οι γενικές παρατηρήσεις σας να είναι σε κόσμιο ύφος και να μην καταφέρονται προσωπικά είτε ονομαστικά αλλά και υποδεικνύοντας

0: έμεσο τρόπο. Δεν υπονοώ για κανέναν και το λέω για όλους. Θα σταματήσουν εδώ όλες αυτές οι προσωπικές αντιμαχίες. Δεν έχετε, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αν θέλετε να συζητάμε ελεύθερα, βλέπετε ότι εμείς δεν κόβουμε κανέναν, στις εκπομπές τις αθλητικές θα σταματήσουμε να μιλάμε πολιτικά. Δεν έχει νόημα σε αθλητική εκπομπή επικοινωνίας να μιλάμε πολιτικά. Έχουμε την εκπομπή, θα έχουμε την εκπομπή κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 έως τις 6 και κάποια Σάββατα και τα Σάββατα από τις 12 και μετά, που εκεί θα μπορούμε να συζητάμε. Ας προσαρμοστούμε όλοι μας σε αυτό το φορμάτ της επικοινωνίας, ο καθένας να σέβεται πρώτα τον εαυτό του και μετά όλους τους άλλους. Το δηλώνω για άλλη μια φορά. Όποιος κάνει προσωπικές επιθέσεις εναντίον συνακροατή ή εμένα, θα κόβεται διαπαντός. Πέστε ό,τι θέλετε, είμαι εδώ να συντονίσω. Δεν είμαι εδώ για να διδάξω ηθική. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Από τούτο και στο εξής είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Μετά τις 4 έχουμε και τον κύριο Καραμπεσίνη. Φροντίστε μόνο αυτά που είπα στον πρόλογο μου. Πάμε λοιπόν, σήμερα έχουμε 3 αγώνες. Θα τους μεταδώσει ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και τους 3. Κάποια σε μεγαλύτερη διάρκεια, κάποια σε στιγμιότυπα. Ξεκινάμε με τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μπραν. Αυτός θα ξεκινήσει 9 παρατέταρτο. Θα έχουμε σύνδεση με το Λίμπερο 107,4 της Θεσσαλονίκης, σε μετάδοση του δημοσιογράφου και ρεπόρτερ Στέλιου Στεργιάδη. Θα ακολουθήσει 9 παρατέταρτο η έναρξη του αγώνα Όφι με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Και στις 9 παρά κάτι θα συνδεθούμε με το ΟΑΚΑ και τον Νίκο Κατσάτσο για να μας μεταδώσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κράλοβα. Είναι και τα ονόματα αυτά, είναι πρωτόγνωρα. Λοιπόν, ευχόμαστε και στις 3 ομάδες να τα πάνε καλά. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς σαν Ελλάδα. Δεν είναι καιρός να χαρίζουμε βαθμούς ούτε στην Τσεχία ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μας ακολουθεί ή προηγείται. Θέλουμε όλες οι ομάδες να πάνε καλά, όλες οι ομάδες να είναι μισό λεπτάκι, γιατί εδώ ενώ το τηλέφωνο το έκλεισα, αυτό άνοιξε λοιπόν και ενοχλεί. Όλες οι ομάδες χρειάζομαστε να ευτυχήσουν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βαθμολογία που θα κάνει την Ελλάδα να από την επόμενη περίοδο να έχουμε τουλάχιστον μια ομάδα απευθείας στην League Phase του Champions League. Θα καλησπερίσω την φίλη την Αποστολία από τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο τον Μπαπ που έχει στείλει ένα μήνυμα, προφανώς είναι από εχθές, ότι και δηλώνει ότι όσες αλλαγές και να κάνουμε, οι ίδιοι άνθρωποι, η ίδια τοξικότητα. Δεν το νομίζω, Νίκο. Οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν και θα καταλάβουν. Πάμε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 69-39-943-943. Να σχολιάσουμε τη διαφαινόμενη μεταγραφή του Λυκογιάννη στην ΑΕΚ, να σχολιάσουμε τη μεταγραφή που περιμένει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ και στα χαφ, γενικότερα την αποχώρηση του Ταρέμι, όπως μου λέει και ο Γιώργος ο Ιωάννου, και να δούμε και τι θα γίνει και με τον άλλο τον επιθετικό, τους άλλους δύο επιθετικούς, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Είχαμε την είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Ναν στον Παναθηναϊκό, την οριστική μεταγραφή του μικρού του Πλώτα από τον Προμηθέα στον Ολυμπιακό, τη μεταγραφή του Ρίτσαρτς στον Άρη. Γενικότερα είναι μια μέρα με αρκετή κίνηση. Θα δούμε τα τεκτενόμενα μαζί σας. Θα είναι σήμερα διαμορφωμένο το πρόγραμμα πιο πολύ στις μεταδόσεις και λιγότερο σε εκπομπές. Και από το Σάββατο αρχίζει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ατρόμητος Ολυμπιακός σε μετάδοση Θέμη Παλιούρα από το γήπεδο Καραϊσκάκη, και ΑΕΚ με η ΑΕΚ, Γιώργο, η ΑΕΚ, ποιος θα μεταδώσει την ΑΕΚ? Νίκος Κατσάτσος, ΑΕΚ Ηρακλής. Νίκος Κατσάτσος. Θα έχουμε και μετάδοση στη Μοιότυπα από το Κηφισιά Άρης, Καλαμάτα Άρης, Καλαμάτα Άρης και το Όφι Βόλος. Έχουμε τηλέφωνο στον αέρα. Βλέπω το τι γίνεται στο διαδίκτυο για πάρα πολλά πράγματα και μερικές φορές αηδιάζω, διότι έχει αφαιθεί το διαδίκτυο να γράφει ο κάθε καμένος, με την έννοια όχι του καμένου, του πρώην υπουργού και βουλευτή, κάθε καμένος στο μυαλό να γράφει ό,τι του κατέβει ανεξέλεγκτα. Γράφει fake news για μεταγραφές, βρίζει, ενοχλεί, και δεν υπάρχει κάποιος να το σταματήσει αυτό. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Εδώ δικάζεται ολόκληρο Μέτα στην Αμερική, με κίνδυνο, αν επιδικαστούν αυτές οι αγωγές του 1,33, να κλείσει, γιατί τόσο είναι η περιουσιακή του, τόσο αποτιμάται. Γιατί επηρέαζε τα παιδιά, έκανε τα παιδιά να κολλάνε στο διαδίκτυο, ενώ έπρεπε να τους δίνει την ευχέρεια να ξεκουράζεται το μυαλό του παιδιού. Καταγγέλθηκε και είναι στα δικαστήρια στην Αμερική τώρα, με κίνδυνο από 200 εκατομμύρια δολάρια να βγει η απόφαση, έως 1,3-1,43, που είναι όλη η αξία του Μέτα. Βλέπετε, όπου υπάρχουν νόμοι και αυτοί οι νόμοι εφαρμόζονται, όσο μεγάλη και να είναι μια εταιρεία, όσο μεγάλος και να είναι αυτός ο επιχειρηματίας, θα περάσει από το σκαμνί. Βλέπετε εδώ ολόκληρος πρόεδρος της Αμερικής ή ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο πρώην πρόεδρος, κάθονται στο σκαμνί. Η μόνη χώρα που δεν κάθονται στο σκαμνί, η υπέτη πολλών δεινών στην Ελλάδα, είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Διότι το σύστημα της δικαιοσύνης είναι διάτριτο. Αλλάζει διαρκώς ανάλογα με το ποιος δικάζεται. Έχουμε στον αέρα κάποιον, είμαστε, λειτουργούν τα τηλέφωνα? Διότι ξέρετε, έχουμε μπλέξει και με αυτές τις τηλεφωνικές εταιρείες. Πάρα πολλά χρήματα παίρνουν και πάρα πολλά έχουν πάρα πολλούς συνδρομητάς, αλλά οι υπηρεσίες τους είναι κάτω του μετρίου. Η τύχη, λέει, του Γιάννεμψου θα κριθεί την επόμενη Τετάρτη στο Λιόν Φενέρμπαξέ, που αν προκριθεί η Λιόν θα έχει βέβαια την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει το Γιάρεμτσουκ. Αποτιμάται από τον Ολυμπιακό στα 5 εκατομμύρια και νομίζω δεν είναι ένα σπουδαίο ποσό για τη Λιόν, εφόσον περάσει στους ομίλους του Champions League, να τα δώσει. Έχει εκδηλώσει και ο Γιάρεμτσουκ την επιθυμία του να πάει στη Λιόν, αυτό είναι γνωστό. Σημασία έχει μερικές φορές πώς καίγονται κάποιοι παίχτες. Φταίνε και οι ομάδες, αλλά φταίνε και οι παίχτες. Φταίνε οι ομάδες γιατί δεν αξιολογούν και το χαρακτήρα του παίχτη, αξιολογούν μόνο τα προσόντα του και μερικές φορές τα προσόντα πάνε πίσω εξαιτίας του χαρακτήρα. Στον ΠΑΟΚ έχουμε μια μικρή ανακοχή λόγω της πώλησης του Κωνσταντέλια. Θα εξαρτηθεί σήμερα και την άλλη εβδομάδα στον επαναληπτικό πόσο αυτή η ανακοχή θα κρατήσει. Πάντως είναι υπατμόν φιλαθλοί, οπαδοί και διοίκηση. Δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Δεν είναι όμορφα πράγματα αυτά, ή το έχουμε πει και άλλη φορά. Οι οπαδοί έχουν εμπλέξει, έχουν κάτι παρεξηγήσει, όπως έχει παρεξηγήσει και κάτι η διοίκηση. Διοικήσεις που χαϊδεύουν τους οπαδούς, τους οργανωμένους, και όταν έρθει η ώρα οι οργανωμένοι να θέλουν να κάνουν κουμάντο, υπάρχει μεγάλη κρίση. Τα ίδια έγιναν και με τον Παναθηναϊκό, όπως θυμάστε, επί εποχής Βαρδινογιάννη, και συνεχίζουν ακόμα αυτή την κατάρα. Τα ίδια κάποτε έγιναν και με τον Ολυμπιακό. Θυμάστε ότι ο αναμορφωτής του Ολυμπιακού, ο Κόκαλης, πώς έφυγε. Αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό. Φανταστείτε ότι υπήρχαν Ολυμπιακοί που έλεγαν να φύγει ο Κόκαλης. Ο Κόκαλης, ο οποίος αναμόρφωσε και έφερε τον Ολυμπιακό τα συνεχή 7 πρωταθλήματα, έκανε την ομάδα περήφανη, έφερε παίχτες πάνω ράφι από τον Αφρό, και έφυγε και αυτός σχεδόν κακήν κακός. Ακόμα και στην ΑΕΚ ο Δημήτρης ο Μελισανίδης, η έξοδος του, βέβαια αυτός την επιδίωξε την έξοδο με την πώληση, αλλά η έξοδος του δεν ήτανε οι ενδεικνυόμενοι. Υπάρχουν πολλοί που είναι ακόμα υποστηρίζουν τον Μελισανίδη και άλλοι που υποστηρίζουν τον Μάριο Ηλιόπουλο. Να καταλάβουμε ότι όταν ένας πρόεδρος και ιδιοκτήτης αποχωρεί από την ομάδα και την ομάδα την αναλαμβάνει ο επόμενος, είναι υποχρέωση του φιλάθλου να στηρίξει τον επόμενο. Είναι υποχρέωση του φιλάθλου να σταθεί στο πλευρό του ιδιοκτήτη. Έχουμε κάτι, πάμε. Παρακαλώ.
1: Την καλησπέρα μου, κύριε Τσαταλιάρη, είμαι Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου Γιάννη, την αγάπη μου.
1: Μπράβο, θα σου πω ένα ωραίο που είχε πει παλιά ο βουλευτής, ο παλιός του συνασπισμού, ο Παπαγιαννάκης, που δεν είναι ζωή τώρα. Σχετικά με αυτό που είπες. Εδώ στην Ελλάδα, λέει, ο κάθε ξυπνάκιας παίρνει ένα μαλκούτσι στο χέρι και με αυτό λέει ό,τι θέλει ή γράφει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πλήρες περιγραφή, έτσι δεν είναι?
0: Το καλό είναι ότι αυτός που παίρνει το μαλκούτσι και γράφει ή λέει ό,τι θέλει, ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ευτυχώς. Μιλάω εγώ για τους υπόλοιπους που έχουν τις ιστοσελίδες, κάτι ιδιωτικές ιστοσελίδες και κάποιες...
1: Μα το Μαρκούτσι μπορεί να είναι και ένα πληθρολόγιο.
0: Ναι, αυτό λέω. Το Μαρκούτσι αυτό έγινε ένα πληθρολόγιο, αλλά αυτό ακόμα δεν χαλιναγωγείται, δεν μπορεί να μπει σε μια σωστή βάση. Γράφει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να κοιτάς το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή. Όταν ήταν να πάρει ο Ολυμπιακός τον Γιάρεμτσουκ, τον είχε προειδοποιήσει ο Προτάσου.
0: Ναι.
1: Και λέει, παιδιά, αυτός είναι ένα παιδί, το οποίο είναι ευαίσθητο, λέει. Παίζει μπάλα, αλλά στην ομάδα που παίζει πρέπει να αισθάνεται άνετα. Γι' αυτό έχει αλλάξει τόσες ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εν ολίγης είναι άνθρωπος ο οποίος έχει τα ψυχολογικά του.
0: Ναι, ναι.
1: Το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο σπορ. Δεν μπορεί κάθε ΠΑΕ και κάθε μεγάλη επιχείρηση να έχει ένα, στον κάθε παίκτη να του έχει ένα ψυχολόγο δίπλα.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Τελείωσε. Αυτό τα λέει όλα. Έπρεπε να κοιτάξει στην αρχή τι επιλέξαν. Το άλλο είναι ότι ο καθένας αυτό που λέμε ότι γράφει ό,τι θέλει, βγήκε ένας και είπε ότι είναι απαράδεκτο ο Ολυμπιακός για τον Γόκαπ να μην τον αφήνει να φύγει. Τι λέει ρε ο Εξυπνάκης. Δηλαδή μια ΠΑΕ που έχει ένα παίκτη που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα θα τον αφήσει να φύγει τσάμπα επειδή θέλει, λέει, το κάπνισε ότι θέλει να φύγει. Γιατί δεν συμπεριφέρθηκε το ίδιο.
0: Όχι, μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Όποτε θέλει, ένας παίκτης μπορεί να φύγει όποτε θέλει. Αρκεί να πληρώσει τη ρήτρα για να αποθερμευτεί.
1: 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπορεί.
1: Αυτή είναι, λέει. Εμείς τόσα θέλουμε.
0: Άμα είναι 3 εκατομμύρια, ας δώσει ο ίδιος τη διαφορά από το 1,5 στα 3.
1: Αυτό είναι.
0: Ας τη δώσει, αφού θα πάρει έτσι κι αλλιώς 3 εκατομμύρια εκεί που θα πάει.
1: Θέλω τον παίχτη, αφού οι Άραβες έχετε λεφτά, δώστε 3.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί κάθε ομάδα να αφήνει.
0: Δεν είναι υποχρεωμένη η ομάδα να ξεπουλάει.
1: Να ξεπουλάει, διότι όχι, αυτό δημιουργεί.
0: Όταν ξεπουλήσει, όταν ξεφορτώσει, το πληρώνει. Αυτό τότε μπορεί να το κάνει.
1: Αυτό δημιουργεί κακό προηγούμενο. Στο μέλλον θα κοιτάξει κι άλλος ένας να κάνει τα ίδια ακριβώς. Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν υπογράφουμε συμβόλαια δεν έχουν υποχρεώσει μόνο οι ομάδες, έχουν υποχρεώσει και οι παίκτες που υπογράφουν συμβόλαια.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν συμβόλαια. Ο Ολυμπιακός πλήρωνε 2 παίκτες πέρυσι, το Φαλ και τον Evans, επειδή είχαν συμβόλαιο. Ιδεάλως θα μπορούσε ψυχρά, όταν τραυματίστηκε ο Φαλ τόσο σοβαρά ή ο Evans, να πει: εντάξει, δεν σε θέλω, άντε γεια. Όμως το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο.
1: Πολύ σωστά λένε, γιατί λέει να του υποβάλει, λέει, ποινή αν δεν έρθει στην προπόνηση. Γιατί αυτό λένε οι κανόνες. Πρέπει να έρθεις να κάνεις τα ιατρικά σου. Δεν ήρθες.
0: Ναι, γιατί. Μα δεν γίνεται ο καθένας να κάνει τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει.
1: Το βλέπουν έτσι, γιατί δεν είναι. Ο άλλος ανήκει σε άλλη ομάδα, λέει, γιατί να μην τον δώσει. Θα έλεγε τα ίδια για τη δικιά σου ομάδα. Ένα αυτό.
0: Δεν είναι θέμα ομάδας. Αυτοί οι κανονισμοί και οι κανόνες είναι η ΑΒ. Τη πρώτη δημοτικού.
1: Πρέπει να τηρούνται.
0: Άμα δεν ξέρει την ΑΒ τη πρώτη δημοτικού, πού πα. Επαγγελματία παίκτη. Είσαι επαγγελματία παίκτη. Δεν τη βάζει την υπογραφή ο μάνατζερ που σε ξεσηκώνει. Τη βάζει ο παίκτη. Δεν ισχύει η υπογραφή του μάνατζερ. Ο μάνατζερ θέλει να σου βρει την ομάδα για να πάρει και αυτό το μερίδιό
1: του.
0: Και βέβαια, ασφαλώς. Και καλά κάνει. Εσύ βάζει την υπογραφή. Α μην την έβαζε. Ας πήγαινε χρόνο-χρόνο. Ας πρόσεχε που υπέγραφε. Και τι υπέγραφε.
1: Γιατί υπέγραψε, λέει, τόσο συνένα. Δεν ισχύει. Τι λες, το συνένα σημαίνει ότι η ομάδα μπορεί να ανανεώσει μονομερώς.
0: Όποτε θέλει. Όποτε θέλει μπορεί να τα ανανεώσει και μπορεί να μην το ανανεώσει. Εφόσον επέλεξε να το ανανεώσει.
1: Αν ήμουν πρόεδρος, επειδή η ιστεροφημία της ομάδας και η φήμη της προηγείται και των οικονομικών. Εάν συνεχίσει, θα τον άφηνα ένα χρόνο να μην παίξει μπάσκετ. Θα του πω, τελειώνει ο χρόνος.
0: Μα νομίζω έτσι θα πάει η κατάσταση. Έτσι θα πάει η κατάσταση. Θα ξεκινήσει η Euroleague και μεσούς της Euroleague θα πιστεύω θα γίνει η μεταγραφή. Κατά την άποψή μου, δεν πρόκειται να γίνει τώρα μεταγραφή του Γόκα.
1: Αν παρουσιαστεί, γίνεται καταγγελία του συμβολίου και πέφτει και αποκλεισμό. Το πράγμα μακρύνει.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις, οι αποκλεισμοί είναι, δεν είναι. Μόνιμη, αν αποσύρει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, πάβει ο αποκλεισμός.
1: Και θα πω και κάτι τελευταίο που είπα στον Ιωάννου και γέλαγε. Λέω, ρε, μου διάβασε τους αγώνες ο Ιωάννου τα προκριματικά για Europa Link και για Conference Link. Λέω, δεν μου λες κάτι. Επειδή κάτι λέγανε για το Conference Link, Milko Cup, το εύκολο κτλ. Βλέπω, λέω, στο Conference Link κάτι ομάδες. Ακαλάντα, Brighton, αυτή. Αυτές οι ομάδες, λέω. Είναι ισχυρότερες από πολλές ομάδες που παίζουν στη Link Face, ναι. Champions League. Το έχεις υπόψη, κύριε Τσάπη.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Ποιος το πέφτει.
1: Γιατί λέει, πώς γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, μια ομάδα σαν την Brighton μπορεί να έρθει έκτη, που στην Ελλάδα θα βγει ένα πρωταθλήτρια. Αυτό είναι το.
0: Μα η Manchester United, αν βγει έκτη, είναι εύκολη ομάδα. Έβδομη, ξέρω εγώ να πάει.
1: Δεν υπάρχουν εύκολες.
0: Δεν υπάρχει. 11 με 11 παίζουν.
1: Τον Conference League καταρχάς είναι σκαλοπάτι για το γύρο παλίνκες.
0: 11 με 11 παίζουν 11 με 11. Και θυμάμαι ότι από το Europa League οι ομάδες που αποκλειόντουσαν Επέφτανε στο conference.
1: Εγώ του είπα δύο ομάδες, αν και είναι και πολλές άλλες
0: ομάδες. Που μπορεί να ήταν και οι ομάδες που έπεφταν από το Champions League.
1: Rapid Vienna, ομάδες χοντρές. Λοιπόν, είδα στο conference την Αταλάντα και την Brighton. Ξέρεις, του λέω του φίλου μας του Ιωάννου, τι budget έχουν αυτές οι ομάδες οι δύο. Έχουν μεγαλύτερο budget από όλες τις ελληνικές αυτές.
0: Ναι. Έχουμε ένα φίλο στη γραμμή, να μπει και ο φίλος Γιώργο, βάλε το φίλο στη γραμμή.
1: Και χαιρετώ, θα πω κάτι. Αυτό ήθελα να πω. Ότι δεν υπάρχουν, είναι σκαλοπάτια για τις πιο πάνω διοργανώσεις. Είναι δύσκολες όλες οι διοργανώσεις αυτές.
0: Ναι, μα δεν είπε κανείς. Ας βρεθεί και άλλη ομάδα να πάρει το conference να τη χειροκροτήσουμε. Ας βρεθεί και ομάδα να πάρει το Europa League ελληνική. Μα αλίμονο, αυτό έλειπε. Κάθε. Κούπα είναι ευπρόσδεκτη.
1: Η Σεβίλη, αν την έχουν περιπολού, είναι γιατί έχει πάρει 7 γύρω παλίν.
0: Δηλαδή, αν σου λέγανε σε ένα την ομάδα σου, αν είσαι, ξέρω εγώ, μια ομάδα, Όφη, και σου λέγανε, ξεκινάει η Όφη στο Europa. Έτσι. Τι λες, θέλεις να το πάρεις, το Europa ή το Conference, τι έλεγες, όχι.
1: Μα τι λέμε τώρα.
0: Κάθε τίτλος είναι ευπρόσδεκτος. Κάθε κούπα είναι στο ράβι της ιστορίας.
1: Μα εγώ είπα για τον Ολυμπιακό.
0: Οι κούπες γράφουν ιστορία.
1: Μα εγώ είπα για τον Ολυμπιακό. Αν ενισχυθεί και πάρει το Europa League, δεν υπάρχει καμία ζημιά, διότι πάει αμέσως μετά την επόμενη χρονιά στους ομίλους κατευθείαν του Champions League.
0: Μα και φέτος αν έπαιρνε το πρωτάθλημα. Φέτος, αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα ήταν στο κατευθείαν στους ομίλους.
1: Λοιπόν, μπορεί να πετύχει το ίδιο παίρνοντας το.
0: Και βλέπετε ότι ταλαιπωρείτε τώρα. Ταλαιπωρείται τώρα από μια ήττα που έκανε από την ΑΕΚ μέσα στο Καραϊσκάκι. Μια ήττα ήταν η όλη διαφορά.
1: Μα έτσι είναι αυτά. Σε όλες τις χώρες αυτά συμβαίνουν.
0: Αυτά συμβαίνουν, βέβαια. Μα και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Αυτή μια ήττα μπορεί να σε πάει τρίτο και τέταρτο. Ο Ολυμπιακός θα κινδύνευε να βγει και τέταρτος.
1: Και κάτι τελευταίο δεν είναι ποδοσφαιρικό.
0: Για τον Παναθηναϊκό δεν
1: είναι. Αλλά είναι της κοινωνίας και κλείνω. Στη Χαλκιδική που έπεσε μια γερή φωτιά και κάει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από τι ξεκίνησε? Γιατί ένας ηλικιωμένος έπιασε ένα κομμάτι χαρτί, του βάλε φωτιά να καπνίσει, λέει, ένα δέντρο να φύγουν οι σφίγγες.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω τίποτα.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Δεν ξέρουμε πόσο ετών ήταν, τι ήταν, γιατί οι περισσότεροι έχουμε και αυτό το Αλτσχάιμερ στην αρχή του Αλτσχάιμερ.
1: Ήταν κανονικός, λέει, δεν ήταν ηλικιωμένος, απλά δεν ήταν υπερήλικας.
0: Ναι.
1: Έβαλε φωτιά σε χαρτί να καπνίσει τις φύγες.
0: Βλακίες.
1: Και έβαλε φωτιά και έψε δουλειά.
0: Βλακίες. Λοιπόν, πάμε Γιάννη, γιατί να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Ακούμε. Ακούμε.
2: Με ακούτε?
0: Βεβαίως ακούμε.
2: Ο κύριος Δήμος είναι.
0: Αυτοπροσώπος.
2: Δεν ακούγεσαι καθόλου.
0: Αυτοπροσώπος. Με ακούτε?
2: Καλά. Είσαι μέγιστος.
0: Ευχαριστώ. Σε τι όμως είμαι μέγιστος?
2: Σε ακούω από τότε που παράλαβες.
0: Ναι.
2: Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, τι έξυπνο παιδί είναι, τι εκπληκτικός είναι σε όλα. Όλες αναλύσεις κάνει σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Μπράβο.
0: Να είσαι καλά. Από πού μας παίρνεις? Μεγάλωσε λίγο την επιστροφή, Γιώργο, στον ακροατή. Την επιστροφή. Από Αμαλιάδα, ναι, την όμορφη Αμαλιάδα με την κουρούτα και τον Κακόβατο. Εκεί μια ωραία ταβέρνα, ψαροταβέρνα που έχει ο Κακόβατος.
2: Ναι, και τη Λένα την Καραλή και τον Κοκαλίδη.
0: Ναι, και τη Λένα την Καραλή. Η Λένα η Καραλή από εκεί, από την Αμαλιάδα είναι.
2: Ναι, είσαστε φανταστικοί. Θέλω να πω για το ποδόσφαιρο. Σήμερα θέλω να κερδίσουν όλες οι ομάδες μας.
0: Ποιος δεν το θέλει?
2: Είμαι Παναθηναϊκός και επί το πλήστον θέλω η Πανάσα να βάλει 2-3 γκολ.
0: Ναι.
2: Να είναι ήσυχη. Καταλαβες?
0: Άμα δεν βάλει, κακό του κεφαλιού τους θα κάνουνε. Αν δεν βάλουνε.
2: Ναι,
0: ποτέ
2: ναι,
0: δεν ξέρεις ναι. Ο δεύτερος αγώνας και πώς θα βγει. Ποτέ δεν το ξέρεις.
2: Ναι. Εγώ πίστευα να δυσκολευτούν φέτος, αλλά τώρα που είναι οι αγώνες τέτοιοι, είναι λίγο.
0: Και έχει κάνει και καλές μεταγραφές ο Παναθηναϊκός. Ακόμα βέβαια δεν έχουν αρχίσει να λολάλουν όπως πρέπει.
2: Δεν ξέρω σήμερα θα παίξουν όλοι. Δεν ξέρω τη ΣΑΕΚ που πήραμε, κάτι άλλο.
0: Νομίζω, ο Λιβάη θα παίξει. Γιατί να μην παίξει?
2: Ναι, ο Τετέι δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Ο Τετέι νομίζω, η άποψή μου είναι ότι ο Τετέι θα παραγωνιστεί προς το παρόν, διότι οι άλλες οι λύσεις, Ντέσσερς και Λιβάη, είναι πρωτοκλασάτες. Λοιπόν, θα σας διακόψω μονάχα γιατί μου κάνουν νόημα ότι θα πέσουν τα διαφημιστικά μηνύματα, να μην σας κόψω στη μέση. Σας ευχαριστώ που πήρατε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα να έχετε. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
2: Γεια σου.
0: Πάμε, Γιώργο.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Velveeta.
2: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επανερχόμαστε μετά το διαφημιστικό διαλυματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Υπενθυμίζω, 9 παρατέταρτο ξεκινάνε οι μετάδοση των αγώνων ΠΑΟΚ Μπραν, σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη. 9 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας του Όφη με την Τζέσσεκα Σόφιας, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη από το Παγκρίτιο. Και στις 9.30 ξεκινάει ο μεγάλος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Χράντετς Κράλοβε, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Ο Νίκος ο Κατσάτσος, που είναι, παθιάζεται με αυτό, του αρέσει και παθιάζεται με αυτό. Είναι, πιστεύω, από τους καλούς sportscaster. 2-10-2-20-59-43, 69-39, 9-43-9-43, το Viber για τα μηνύματά σας. Επίσης, για τα email σας, για ό,τι σας απασχολεί και ό,τι άλλο θέλετε και έχετε το email, oner@943.gr. Οι ομάδες αυτόν τον καιρό είναι ακόμα μετά από την προετοιμασία, συνεχίζονται οι ενισχύσεις τους, είναι πολλοί ποδοσφαιριστές που έρχονται μετά την προετοιμασία. Εκείνο που με απασχολεί εμένα είναι οι μεγάλες ομάδες, πώς γίνεται να παράγουν και να προωθούν Έλληνες παίκτες. Ξέρετε, το ελληνικό πρωτάθλημα, πέρα από τις ομάδες που το εκπροσωπούν, οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές και οι καλύτεροι πρεσβευτές είναι οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε ομάδες του εξωτερικού. Δεν είναι κόσμημα αυτή τη στιγμή στην Arsenal ο Τζόλης. Δεν είναι κόσμημα στην Dortmund ο Καρέτσας. Δεν θα είναι κόσμημα στην Dortmund ο Κωνσταντέλιας. Κολλάω και με τα ονόματα λιγάκι. Το γύρας δεν έρχεται μόνο. Δεν είναι ο Παυλίδης κόσμημα στην Μπενφίκα. Δεν, τόσοι παίχτες Έλληνες αυτή τη στιγμή έχουμε μια πανσπερμία από παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι ο Κουλιαράκης, μέχρι προχτές ο Γιαννούλης, ο Μαυροπάνος, είναι τόσοι παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό που κάνουν την καλύτερη διαφήμιση. Και εμείς, αντί να παράγουμε ποδοσφαιριστάς και να δίνουμε κάτι το παραπάνω για τις ομάδες υποδομής, εκείνο που βλέπουμε όλη την ώρα να αγοράζουμε ξένους παίκτες. Υπάρχει ομάδα που έχει, όταν έπαιζε, είχε 11 ξένους παίκτες. 11 ξένους παίκτες. Ο Άρης είχε κάποια στιγμή και έπαιζε με 11 ξένους. Θα καταντήσουμε να είμαστε η χώρα των μισθοφόρων στο ποδόσφαιρο. Πάση περιπτώσει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Σάββατο 9.30 υπενθυμίζω τη μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος από το γήπεδο Καραϊσκάκη, σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα. Και το ΑΕΚ, Καλαμάτα ΑΕΚ, σε περιγραφή Νίκος Κατσάτσος. Ενδιάμεσα θα έχουμε και την μετάδοση της Εθνικής, Γιώργο, Εθνική, Πολωνία. Με την Πολωνία. Στο T-Center θα είναι η μετάδοση, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Να παρακολουθείτε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κάνουμε μια προσπάθεια, πιστεύω, αρκετά καλή. Θα δούμε πόσο θα εκτιμηθεί αυτή η προσπάθεια, γιατί επιζητούμε, εκτός από την καταξίωση και την ακροαματικότητα, επιζητούμε αυτό το πράγμα, γιατί οι σταθμοί που έχουν ακροαματικότητα μπορούν και αυξάνουν τα έσοδά τους και καλυτερεύουν το πρόγραμμά τους. Δεν στηριζόμαστε σε εκατομμύρια, να χαλάμε εκατομμύρια. στηριζόμαστε μια επιχείρηση η οποία ανάλογα με τα έσοδά της είναι και τα έξοδά της. Δεν είναι μια επιχείρηση που σκορπάει αλόγιστα ώστε αύριο να βρεθεί σε δύσκολη θέση να χρεοκοπεί είτε χρηματικά είτε σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε λοιπόν, έχουμε ένα φίλο στον αέρα, τον έχουμε Γιώργο. Πάμε, σας ακούμε.
1: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό το θέμα που λέγατε.
0: Ναι.
1: Να το ξεκινήσω διαφορετικά. Στο δικό σας σταθμό εδώ πέρα, mm-hmm. κάνατε ανανέωση.
0: Ναι.
1: Βγάλατε λοιπόν νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Τον Παλιούρα, τον Κατσάτσο, τον Ιωάννου. Εγώ το ήξερα τα παιδιά και νομίζω είναι και νεάρα. Πρέπει να...
0: Ναι, ναι, βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, σε τι παράδειγμα υστερεί ο Παλιούρας όταν κάνει αυτή την εκπομπή που τώρα την εκπομπή επικοινωνίας 3-5 από ένα παράδειγμα. Ας πούμε τώρα από τον Πάπη τον Χριστόγλου που είναι ο πιο παλιός αυτή τη στιγμή.
0: Κοίτα, δεν μπορεί να γίνουν συγκρίσεις τέτοιες, διότι...
1: Όχι, δεν
0: μπορεί να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Γιατί δεν μπορούμε να τις κάνουμε? Γιατί ο ένας κάνει 30 χρόνια ραδιόφωνο και ο άλλος κάνει ένα χρόνο.
1: Όχι, άλλο λέω.
0: Εκείνο μπορεί να κάνουμε στο ήθος συγκρίσεις. Πώς συμπεριφέρεται ο ένας και πώς συμπεριφέρεται ο άλλος.
1: Ναι,
0: εκεί
1: ναι,
0: να το δεχτώ τις συγκρίσεις.
1: Λοιπόν, αυτό το λέω σαν παράδειγμα και πάω μέσα στο ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ούτε ο Θέμης ο Παλιούρας μπορεί να έχει τη γνώση, την αθλητική του που έχει ο συγκεκριμένος που αναφέρατε. Θα μάθει, θα μάθει, θα διαβάζει, ασχολείται. Έχουμε παιδιά που ευτυχώς διψάνε για αυτό το
1: ακριβώς.
0: Πράγμα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το θέμα.
0: Και ο Γιώργος Ιωάννου, ας πούμε, είναι ένα παιδί ο οποίος το ψάχνει, ενημερώνεται διαρκώς. Ο Νίκος ο Κατσάτσος ενημερώνονται διαρκώς, δεν το αφήνουν.
1: Ακριβώς.
0: Μπήκαμε να κάνουμε τη δουλειά μας σαν πάρεργο. Θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι δυνατοί, να είναι τα επόμενα ονόματα. Έχουμε και στο πολιτικό επίπεδο δημοσιογράφους πολύ καλούς. Δηλαδή ο Πάνος ο Πουρναράς είναι εξαιρετικός. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης εξαιρετικός. Είναι νέα παιδιά. Είναι νέα παιδιά που ξεκινήσανε την καριέρα τους από εδώ.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το έφερα αυτό σαν αντιπαράθεση ότι αυτό που κάνατε εσείς στο σταθμό, παράδειγμα, προσπάθησε να το κάνει, ας πούμε για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, να μιλήσουμε συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις λοιπόν ότι κάπως το σταμάτησε. Αυτό είναι που με ενοχλεί μένα.
0: Το σταμάτησε γιατί οι απαιτήσεις των οπαδών του Ολυμπιακού δεν μπορούν να αντέξουν μια ομάδα η οποία θα φτιάχνεται και να είναι μακριά από τίτλους, μακριά από διεκδίκηση τίτλων ή καλό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Αυτή μάλλον είναι η διαφορά μεταξύ μιας επιχείρησης που την ελέγχει ο επιχειρηματίας και κάνει το πρόγραμμά του και το παρουσιάζει και μπορεί να εμπιστευτεί νέα παιδιά, και άλλο είναι μια καταξιωμένη ομάδα η οποία έχει μάθει να έχει τίτλους, να παίρνει νίκες και δεν έχει μάθει να φτιάχνει παίχτες.
1: Αυτό πιστεύω είναι, δεν είναι το δύσκολο. Είναι ότι πάνε στην εύκολη λύση. Πάω τώρα σε άλλο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ας πούμε όλες οι κυβερνήσεις στο θέμα της φωτιάς, η καταστολή. Πάμε να νοικιάσουμε ελικόπτερα, πάμε να νοικιάσουμε αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε στη δύσκολη τη λύση να κάνουμε παράδειγμα αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, διαχείριση δασών.
0: Μα άμα κάνουμε διαχείριση δασών δεν θα χρειαστούμε να πάρουμε αεροπλάνα.
1: Ακριβώς.
0: Να νοικιάσουμε τα εκατομμύρια να φύγουμε. Άμα κάναμε διαχείριση σωστή δεν θα είχαμε φωτιές. Άρα δεν θα χρειαζόμαστε αεροπλάνα, δεν θα χρειαζόμαστε υλικό για τα αεροπλάνα, δεν θα χρειαζόμαστε τον κόσμο αυτόν για τα αεροπλάνα ή τα επίγεια.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα παράδειγμα. Έχει ας πούμε το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Ο Μουζακίτης εδώ που τα λέμε και εμένα δεν μ' αρέσει γιατί τον βλέπω στάσιμο.
0: Ναι, δηλαδή, είναι στάσιμο.
1: Δεν δείχνει κάποια πρόοδο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε αυτό.
0: Όχι. Εγώ έχω εκφραστεί για τον Μουζακίτη. Εγώ θεωρώ ότι ο Μουζακίτη δεν δουλεύει. Πιστεύω ότι δεν δουλεύει.
1: Έτσι που τον είδα καλός. Όπως και τον Λιατσικούρα.
0: Θα τους δούμε.
1: Με θράσουμε τσαραγανό.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα τους δούμε. Δεν μπορούμε να τους δούμε στην Ευρώπη.
1: Όχι, δεν μιλάω να το δω στην Ευρώπη. Αλλά περιμένω. Και εκεί πέρα είναι, περιμένω δηλαδή από το Μαρινάκι να πει του με τη Λίμπα, ναι. Αφήσε τώρα αυτό το παιχνίδι, το μεθαυριανό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά σε παιχνίδια στο Καραϊσκάκι, με μια αντίστοιχη ομάδα όπως είναι ο Ατρόμητος, βάλε το Φίλι μέσα. Παράδειγμα.
0: Καλά, το Φίλι τον είδαμε σε δύο αγώνες. Δεν τον είδαμε. Ελάχιστα τον είδαμε. Αφήστε να δούμε, γιατί καμιά φορά ξεγελάνε. Ξεγελάνε οι πρώτες εμφανίσεις.
1: Αλλά θέλω να πω, δηλαδή, αυτοί οι τίνοντες, τότε λοιπόν, εάν ξεγελάνε οι πρώτες εμφανίσεις και το παιδί, ας πούμε, δεν κάνει, μην τον έχεις.
0: Ναι. Να το δούμε αυτό. Κοίταξε, για να τον βάλει, για να τον έχει κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, ένας προπονητής με αρκετή εμπειρία, πάει να πει ότι κάτι αξίζει. Θα το δούμε.
1: Ναι, δηλαδή, αυτό το περιμένω από το Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, δεν περιμένω τώρα ο Φίλης να μπει μέσα και να μου κάνει 30 συμμετοχές, έτσι, προς Θεού.
0: Όχι, εντάξει. Θα πάρει την ευκαιρία του.
1: Όπως
0: την πήρε ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας την κατάλληλη στιγμή πήρε την ευκαιρία του. Έπιασε τον Ταύρο από τα κέρατα και την πήρε και πήγε. Βέβαια, οι αδερφοί Κοστούλα είχαν από πίσω τους ένα μπαμπά που ήξερε και τους καθοδηγούσε σωστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια η οικογένειά σου ή κάποιος δικός σου άνθρωπος να είναι γνώστης του αθλήματος το οποίο κάνεις. Ο Κοστούλας ήταν από πίσω από τα παιδιά του και τα καθοδήγησε έτσι. Είχαν και το έμφυτο.
1: Ναι, εντάξει, το DNA,
0: ταλέντο. Λέμε,
1: ξέρω εγώ, είναι αυτό το ταλέντο από τον παπά. Αλλά πέρα από αυτό είναι αυτό που λέτε, η καθοδήγηση. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί, σαν πιτσιρικάς που έχουν την ορμή όπως και εμείς, μπορεί να είμαστε τώρα 63, εγώ 66 εσείς, αλλά πάμε πίσω να δούμε ότι ήμασταν σε πολλά πράγματα πολύ βιαστικοί.
0: Βασίλη, να βάλουμε, συγγνώμη, να σε διακόψω, να βάλουμε και τον άλλο φίλο στη γραμμή.
1: Ναι, ναι.
0: Στον αέρα. Μας ακούτε?
2: Καλησπέρα.
0: Είστε στον αέρα, ακούτε και θα σας δώσουμε το λόγο, έτσι.
1: Λοιπόν, και θέλαμε να ξεπεταχτούμε και βιαζόμαστε. Και υπήρχε από πίσω ο παπάς ή ο γνωστός, όπως λέτε, με το χαλινάρι και μας έλεγε πρόσεχε. Όχι έτσι, κάντο έτσι. Κάνε υπομονή, προσπάθησε έτσι.
0: Ναι. Η καθοδήγηση των παιδιών δημιουργούν το χαρακτήρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Της επιμονής και της υπομονής.
0: Αφήστε ένα παιδί ελεύθερο που δεν ασχολείται κανείς μαζί του και δέστε ένα παιδί το οποίο ασχολείται μαζί του. Το ένα έχει πιθανότητες 80% να πάει καλά στη ζωή του, το άλλο έχει 20%.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει να είναι πολύ τυχερό το παιδί αυτό που αφήνεται στην τύχη του να πάει καλά στη ζωή του και επαγγελματικά και ηθικά.
1: Ακριβώς, και πρέπει να δίνουμε, και κλείνω με αυτό, σωστά πρότυπα στα παιδιά.
0: Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το άθλημα. Ο αθλητισμός είναι και ηθική.
1: Ακριβώς, και καλλιέργεια ψυχής.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, σώμας...
0: Νους υγιής εν σώματι
1: υγιή. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
0: Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, Γιώργος Δομήνιδη. Καλά είστε?
0: Ο Γιώργος Δομήνιδη, ναι, γεια σου Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν, χτες άκουσα ένα ακροατή, λέει, χάρηκε πολύ που παίρνουν Έλληνες μεταγραφή στο εξωτερικό. Για τον Κωνσταντέλια, το Καρέτσα.
0: Ναι, και εγώ χαίρομαι.
2: Καλά τα.
0: Και εγώ χαίρομαι που. Ασφαλώς. Ποιος δεν χαίρεται?
2: Όλοι χαίρομαστε. Αλλά εφόσον τα από όλα αυτά, στο τέλος λέει ο Μουζακητάκος. Εντάξει, είναι και Ολυμπιακός. Μετά λέει, γιατί όταν βγαίνουν μετά άλλοι 20 και του ταχώνουν.
0: Καλά, ας μην πάμε σε αυτό. Είπαμε.
2: Απλώς
0: ναι, εντάξει, ας μην πάμε. Ο καθένας.
2: Ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
2: Μουζακητάκος.
0: Μικρούλης είναι, δεν πειράζει. Ας το συγχωρήσουμε αυτό. Αυτό είναι μικρούλης, δεν είναι. Ηλικιακά είναι μικρούλης.
2: Μπορεί και μία και δύο και τρεις, όταν ξεφεύγεις χρόνια και τον ακούω χρόνια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, θα συνέλθουμε.
2: Έχεις πει από τους σταθμούς και εγώ δεν έχω πει όλοι το
0: σύνολο. Ωραία, ας μην πάμε.
2: Που ακούω χρόνια δεν έχουν κοπεί. Αυτοί που κοπεί είναι τέσσερις,
0: ναι,
2: που βγαίνουν εδώ. Και αυτοί προκαλούν συνεχίζουν και προκαλούν.
0: Ωραία, εγώ πιστεύω θα συνέλθουμε. Δώστε μας λίγο χρόνο, θα συνέλθουμε όλοι, θα έρθουμε.
2: Εύχομαι να σας πω.
0: Θα συνέλθουμε όλοι και θα.
2: Να σας πω μια παροιμία.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, ο λύκος κι αν γέρασε, τη τρίχα του αλλάζει.
0: Ναι, αλλά.
2: Όταν είσαι 60 πλάς, δεν αλλάζει.
0: Μην ξεχνάς ότι το πιο πιστό σκυλί και το πιο προέρχεται από διασταύρωση με το λύκο.
2: Ναι, εντάξει, το λύκο.
0: Εντάξει. Τα λυκόσκυλα.
2: Δεν αλλάζουν. Το ίδιο φακελάκι με τα ίδια παντελήματα.
0: Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Δέχομαι αυτό που λέτε, αλλά αφήστε σε μένα το χρόνο.
2: Πότε έρχεται ο Θέμης την άλλη
0: Δευτέρα. Ο Θέμης έρχεται την άλλη Δευτέρα, ξεκινάει.
2: Εντάξει, καλά. Καθίστε να ακούστε.
0: Θα δούμε. Όχι, γιατί οι εντολές, να ξέρετε, οι εντολές και οι επισημάνσεις. Οι εντολές που δεν είναι εντολές, φασιστικές εντολές, είναι εντολές. Οι εντολές και οι επισημάνσεις.
2: Ιδιοκτήτη προσεργαζόμενο, τι εντολές.
0: Ναι, αυτό λέω. Είναι επισημάνσεις ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αντιπαράθεση αυτή.
2: Δεν είναι θέμα αντιπαράθεση.
0: Ο καθένας θα σέβεται τον συνακροατή του, δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις, δεν θα υπάρχουν υποκρυπτόμενες επιθέσεις.
2: Βγαίνουν για να προκαλέσουν.
0: Θα βγουν μία, θα βγουν δύο, την τρίτη δεν θα ξαναβγούν.
2: Θα προκαλέσουν. Προκαλούν.
0: Την τρίτη δεν θα ξαναβγούν, αγαπητέ μου φίλε. Σε ευχαριστώ που πήρες, ευχαριστώ.
2: Όχι, δεν τελείωσα. Λοιπόν, έχω άλλα δύο θέματα. Ο ΠΑΟΚ εισχώρησε στο Sport TV, έτσι δεν είναι, Sport FM TV.
0: Δεν το ξέρω.
2: Πάω. Έχει, από ό,τι λένε.
0: Εγώ δεν το ξέρω και από την ώρα που δεν το ξέρω δεν μπορώ να σου πω.
2: Τέλος πάντων, έχει.
0: Όπου και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει που έχει η κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα έχει δικαίωμα.
2: Ο Σαββίδης πληροφορήθηκε είχε δύο θέματα με την κυβέρνηση. Ένα θέμα με το λιμάνι.
0: Ναι.
2: Την ημέρα που εισχώρησε. Και ένα θέμα με το ξενοδοχείο που είχε πάρει. Ένα ξενοδοχείο πάνω στο.
0: Και τι σε κάπου είχε πάρει και το τέτοιο είχε πάρει.
2: Ναι, είχε ένα θέμα, δεν μπορούσε να τα. Από την ημέρα που πήγε στο κανάλι από του χρόνου που θα είναι φυσικά στο Αλαπούζου,
0: ναι.
2: Τα θέματα αυτά λυθήκανε με παρέμβαση φυσικά που λύνει και δένει μέσα, με το Λίνο και δένει μέσα του Μέγαρου Μαξίμου. Τα θέματα αυτά λυθήκανε, περάσαν και νομοθετικές πριν κλείσει η Βουλή,
0: ναι.
2: Και από την κυρία Μενδώνη πέρασε νομοσχέδιο για να και λύθηκε αμέσως το θέμα με το ξενοδοχείο. Και με το λιμάνι.
0: Εντάξει τώρα αυτά. Αυτά εγώ τα ακούω, δεν τα ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι ο Σαββίδης προσέφερε στον ΠΑΟΚ πέρα από τις δουλειές που πήρε ή τι έκανε.
2: Δεν λέω εγώ δεν το παραθέτω αν πρόσωπο. Φυσικά πρόσωπο αυτό να γίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό να γίνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα ίδια θα πούμε και για τον Κόκαλη. Ο Κόκαλης δεν έπαιρνε δουλειές από το κράτος.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, που ξεκλειδώσαν.
0: Τα ίδια είναι. Όπως παίρνει ο Αλαφούζος δουλειές από το κράτος.
2: Μόλις συνεργάστηκε με τον Αλαφούζο, ο Αλαφούζος είναι.
0: Οποιοδήποτε που συνεργάζεται με το κουβέρνο παίρνει δουλειές.
2: Ένα άλλο θέμα. Ναι. 12 Οκτώβου υπήρχε σεμινάριο ιδιωτές Super League 2.
0: Ναι.
2: Ήταν και ο κύριος Λανουά.
3: Μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, να περιμένετε, σας παρακαλώ. Να περιμένετε, θα σας δώσω το λόγο εγώ. Ναι. Ναι, σας ακούω.
2: Στις 12 Οκτώβου
0: ναι.
2: υπήρχε σεμινάριο διαιτητών Super League 2.
0: Ναι.
2: Και παρευρέθηκε και ο κύριος Λανουά. Το κινητό του κύριου Λανουά ήταν συνδεδεμένο με βάση εφαρμογής με ηλεκτρονικό οθόνη του σεμιναρίου. Το είχαν όλοι οι διαιτητές.
0: Ναι.
2: Κάποια στιγμή το κύριο Λανουά που κάλεσε, λέει, ο Μάριος Ηλιόπουλος, λέει. Να βγάλω τα συμπεράσματα. Αυτός που ήθελε να καθαρίσει και καθάρισε, λέει, το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, γιατί να υποκρύπτεται όμως κάτι επιλήψιμο. Τον κάλεσε. Μπορεί, έχει δικαίωμα να τον κάλεσε. Γιατί δεν τον κάλεσε. Εγώ αντιδικό αλλού. Εγώ αντιδικό αλλού. Γιατί χρειαζόμαστε ξένο αρχιδιαιτητή. Γιατί χρειαζόμαστε, βάζουμε δηλαδή μεσάζοντα έναν ξένο. Γιατί να βάλουμε έναν ξένο.
2: Εκτός από αυτό του είχε κάνει
0: εμείς. Δεν μπορούμε εμείς.
2: Στην Επιτροπή Διοντολογίας του έλεγε 1002. Θα σε κάνω, θα σε.
0: Ναι, εντάξει, αυτά λέγονται, αυτά ναι, ακούγονται, εντάξει, αυτά γίνονται.
2: Κατά τα άλλα, σου είπα, ίδιος πώς γίνεται. Πώς μάλλον.
0: Εντάξει, όλα.
2: Εμένα και βγήκε το όνομα. Μετά και το είδαν όλοι οι διαιτητές. Και κάποιος το είπε. Κάποιος, κάποιοι μάλλον το είπανε.
0: Εντάξει.
2: Μάλλον το μεταφέρανε.
0: Εντάξει, δεν είναι. Να μάθουμε και κάποια πράγματα. Να μην τα παίρνουμε πάντα από την πονηρή πλευρά. Ναι, μπορεί.
2: Δεν είμαι από νερή πλευρά.
0: Ναι.
2: Εδώ φώναζε να φύγει ο αρχιδιετής. Αυτό δεν
0: έλεγε. Εντάξει, αλλάζουν οι άνθρωποι.
2: Δεν πρέπει να υπάρχουν. Ενώ το Δεκέμβριο του 2025, σε παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος,
0: ναι.
2: Στο Ολυμπιακό Σταδίο, ήταν στο Φουαγέ με 5 προέδρους ενώσεων. Ενώ πριν ένα μήνα, δύο, έλεγε εγώ θα τις καθαρίσω τις ενώσεις.
0: Εντάξει, διαλύσω, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα πράγματα. Προσαρμόζονται σε καινούργια.
2: Και μετά κάνουν άλλα. Άλλα λένε στον κόσμο και στην τηλεόραση και άλλα κάνουν. Αλλά όταν κάνεις άλλα, υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν. Ναι. Αυτά μαθαίνονται.
0: Αυτά δεν κάνουν και οι πολιτικοί.
2: Η Αθήνα.
0: Αυτά δεν κάνουν και οι πολιτικοί. Δεν το άκουσατε αυτό που είπα.
2: Ναι. Η Αθήνα είναι ένα μεγάλο χωριό.
0: Ναι.
2: Και όταν έχεις πηγές καλές, θα μαθαίνεις.
0: Ναι, εντάξει, ωραία.
2: Ωραία, αν όχι όλα, το 90-80.
0: Ωραία. Ας πάμε και στον επόμενο ακροατή, γιατί έχουμε 5 λεπτά μέχρι τη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Παρακαλώ, σας ακούω.
3: Χαίρετε.
0: Σας ακούω. Είστε.
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Ο Μάκης, μάλιστα.
3: Δεν ξέρω αν πρέπει να βγαίνω σαν Μάκης ή σαν κουκουβάου. Κουκουβάγια, δεν ξέρω.
0: Εγώ θα χαιρόμουν να με λέγανε κουκουβάγια, γιατί η κουκουβάγια είναι ένα πανέξυπνο πουλί. Είναι το πουλί της γνώσης και της σοφίας.
3: Λοιπόν,
0: δικαιολόγησε ο συνακροατής γιατί έχει αυτό τον προσδιορισμό. Δικαιολόγησε διότι οι κουκουβάγιες είναι σοφές, έξυπνες και βγαίνουν μετά τη νύχτα.
3: Δεν δίνω σημασία γιατί.
0: Ωραία. Να παίρνετε και κάποια πράγματα πιο χαλαρά, γιατί η ζωή μας είναι μικρή και ο χρόνος μας επάνω σε αυτό το.
3: Μα και να θες να πάρεις κάποια πράγματα χαλαρά, γι' αυτό μπήκαμε χαμόγελο. Ναι. Όταν ο προηγούμενος δεν μπορεί να καταλάβει το πνεύμα μου, γιατί εγώ το έχω εξηγήσει επανειλημμένως,
0: ναι.
3: Γιατί έχω χρησιμοποιήσει την έκφραση Μουζακητάκος από τότε που εμφανίστηκε στην Ολυμπία.
0: Μικρούλης είναι, εντάξει, μικρούλης είναι, μικροκαμωμένος είναι.
3: Δεν το.
0: Ναι. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε υποκοριστικά.
3: Χαϊδευτικά. Πώς λέμε ο Χριστάκης.
0: Θα ήταν καλύτερο δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αντί Μουζακητάκος, Μουζακητούλης. Θα ήταν πιο γλυκό, πιο όμορφο.
3: Πάλι θα βρει.
0: Όχι, δεν νομίζω. Είναι.
3: Μα κάθε φορά που βγαίνω συγκεκριμένα, ναι, ναι. Θα αναφερθεί σε μένα.
0: Ναι, ναι.
3: Εγώ με αυτό που άκουσα χθες από τον Πλαταμόνιο. Mm. Κανονικά έπρεπε, γιατί βγήκε μετά και ο Γιώργος από το Λονδίνο, mm-hmm. δεν πρέπει να κάνω κριτική στον άλλον που παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο και
0: ναι.
3: Δηλαδή όποιος έχει εκατομμύρια mm-hmm. δεν πρέπει να κρίνεται καθόλου.
0: Όχι, γιατί να μην κρίνεται, να κρίνεται απλώς να κρίνεται με σεβασμό, αξιοπρέπεια.
3: Εννοείται.
0: Με πραγματικά στοιχεία και όχι με ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι.
3: Αλλά αν δεν πρέπει να κρίνουμε το με τη Λίμπαρ ή το Μαρινάκι.
0: Όλοι κρίνονται. Από την ώρα που εκτίθονται, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο, τον τελευταίο σκουπιδιάρι που δουλεύει στο Δήμο και μαζεύει τα σκουπίδια, όλοι κρίνονται. Αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του, θα κρυθεί.
3: Και
0: εγώ κρίνομαι πρώτος από όλους.
3: Και το ότι δεν έκανε.
0: Απαιτώ δηλαδή να κρίνομαι κι εγώ. Απαιτώ να κρίνομαι.
3: Μα και εγώ θέλω να κρίνομαι, αλλά να κρίνουν την άποψή μου.
0: Πόσα λεπτά έχουμε, Γιώργο? Έχουμε 2 λεπτά, κύριε Μάκη, να ξέρετε. Δεν θα θέλω να σας κόψω, έτσι. Ολοκληρώστε.
3: Δεν θα ξεπεράσω τα 2 λεπτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και φάνηκε ότι κάνανε λάθη mm-hmm. στο ότι ο κύριος Μαρινάκης πριν πάρει το Μεντιλίβαρ έκανε 2-3 αλλαγές προπονητών. Άλλες 2-3 αλλαγές προπονητών στην Νότια. Έχει διώξει τόσους και τόσους.
0: Εντάξει, αυτά γίνονται. Όταν με το κλίμα, ο καλύτερος προπονητής, αν δεν δέσει.
3: Από τη στιγμή που και αυτοί κάνουν λάθη.
0: Όλοι κάνουμε λάθη.
3: Άρα εμείς μπορούμε να εκφράσουμε μια άποψη.
0: Ναι, όλοι μπορούμε. Όλοι μπορούμε να κάνουμε.
3: Ο κύριος Γιώργος έλεγε τις προάλλες με τη Λίμπαρ το ζώτα μέσα. Γιατί δεν έβαλε το ΣΑ. Ουσιαστικά κάνει κριτική.
0: Όλοι κάνουμε κριτική. Σημασία έχει. Σημασία η κριτική μας, τουλάχιστον ό,τι αφορά αυτό το σταθμό, να μην είναι σε συνακροατές τέτοια η κριτική που να δημιουργεί προβλήματα, να στεναχωρεί,
3: ναι,
0: να στεναχωρεί συνανθρώπους μας και να τους κάνει να νιώθουν άσχημα. Αυτό εγώ το αιτούμε κατά κάποιον τρόπο και το απαιτώ από τον, από τον άνθρωπο με τον οποίο συζητώ.
3: Λοιπόν, τελευταία φράση και κλείνω.
0: Εγώ θα χαρώ πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ η προσπάθειά μου αυτή να πιάσει τόπο και όταν θα βρεθούμε όλοι μαζί κάποια στιγμή, ο ένας να γελάει με τον άλλον.
3: Θα το επιδιώξω όταν κάνετε.
0: Θα έρθει, θα σας καλέσουμε.
3: Για να γνωρίσω όλους.
0: Βεβαίως. Καμιά φορά λοιπόν, η γνωρίμια από κοντά είναι γιατί κανείς δεν ξέρει κανέναν.
3: Και είχα σκοπό να μην ξαναβγώ στο σταθμό. Αλλά επειδή θα πάρουν κάποιοι πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Ναι, ναι. Μην το βλέπετε έτσι. Δεν το βλέπετε έτσι. Δεν υπάρχει χερεκακία. Λοιπόν, επειδή με ειδοποιούν, είμαστε δευτερόλεπτα πριν το κόψιμο.
3: Χαιρετάω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Χαίρομαι ιδιαίτερος για τις συζητήσεις. Να είστε καλά. Πάμε Γιώργο σε... Πόσο έχουμε? 30 δευτερόλεπτα έχουμε, ακούμε λίγο τραγουδάκι και μπαίνουμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Εσείς συνεχίζετε να καλείτε το 210-220-5943, 215-215-5943. Κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις εδώ, συζητήσεις αξιοπρεπείς, με αξιοπρέπεια, με ηθική, που ο σκοπός μας είναι να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά, δεν χρειάζομαστε τέτοιες συζητήσεις. Τι να τις κάνουμε. Λοιπόν, Γιώργο, φύγε.
4: 94,3.
5: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονεύριστο...
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: εκμέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Αναλαμβάνουμε ρολάγια καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. 94,3 Ιντερδέτεν Ελλάδα Σπορτς.
4: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Σπορτς. Ώρα play-off στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Άλλη. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ντιαγέ. Σέντρα 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports, τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε της Κράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια για το δεξιά άκρο της άμυνας. Με 4-2-3-1 αναμένεται να παρουσιαστούν οι πράσινοι. Περιγράφω για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ώρα Ευρώπης για τον Όφη που κοντράρεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Σπορτ σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Σπορ 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλεθ αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες οι εξελίξεις με χαφ, εξτρέμ και αριστερό μπακ στους ερυθρόλευκους. Παρελθόν από τους Πειραιώτες αποτελεί ο Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και συνεχίζει στην άλλου άσυλ του Ντουμπάι. Στην αναμέτρηση μεταξύ Λιόν και Φενέρμπαχτσέ θα κριθεί η τύχη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο αμυντικός Ομάρ Ρίτσαρντς προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Τις επόμενες ημέρες έρχεται και ο Μανού Γκαρθία. Ενίσχυση στα γκάρτ και επένδυση για το μέλλον στον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο Έλληνας playmaker υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Σοκ με έναν στον Παναθηναϊκό με τον Αμερικανό γκάρτ να τραυματίζεται στον Μινίσκο στο δεξί του πόδι κατά διάρκεια ατομικής προπόνησης. Στις 8 εβδομάδες υπολογίζεται το διάστημα απουσίας του. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε τον Ζωάο Κανσέλο στο Καμπ Νου. Ο Πορτογάλος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Μπλαουγκράνα. Ξανά στο προσκήνιο για τους Καταλανούς η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Ο Σάντορ Τσάνι, ένας εκ των 8 αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και πρόεδρος της Ουγγρικής Ομοσπονδίας, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι έχασε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του. Κάνει λόγο για αποφάσεις που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και όχι αυτά του ποδοσφαίρου. Για τα play-offs του Europa League, στις 6 Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7

0: για Γκελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ. Στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτα Ζαλγκίρις Κάουνας, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φερεντσβάρος. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλτζέν και Σεν Τρουίντεν Ομόνια. Και στις 10 το βράδυ Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League στις 7 Ιντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Λίνκον Ρεντίμς Λάρν. Στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν και Τρόμσον Μπράιτον. Στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα. Στις 9 Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ Μπόρατ Σπάνια Λούκα. Γκόρνικ Μπονακό, Ντρίτα Έντερ Εσκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9 και 4 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάποελ Τελαβίβ. Γάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ και Μάδερουελ Φράιμπουργκ. Στις 10 παρατέταρτο Ρέιντζερς Γιάμπλονετς και Χάρτς Ραπίντ Βιέννης. Στις 10 Μπράγκα Όστρια Βιέννης, Δυναμό Σίτι Πάφος, Σάμρο Κρόβερ Σκουόπιο, Χάιντουκ Σπλίτ Ρακόβ και Χετάφε Παρτιζάν. Στην δεύτερη αγωνιστική της Λα Λίγκα στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Δήμος Τσαπαλιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Επανερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων και το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλωσορίζουμε στα μικρόφωνα του Interveten Ελλάδα Sports τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλησπέρα Γιώργο.
4: Καλησπέρα.
3: Έχουμε ακροατή στον αέρα, να τον βγάλουμε. Δεν περιμένει.
5: Να, καλησπέρα.
3: Γεια σας, καλησπέρα σας.
5: Ο Κώστας είμαι, τι κάνετε?
3: Γεια σας Κώστα μου, καλά εσύ?
5: Μεγάλο, παίρνω από την περιοχή της Μάνδρας τώρα.
3: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, χθες είχαμε μιλήσει.
3: Ναι, ναι.
5: Απλά λίγο στην κοινωνία, εκείνη την ώρα είχα μια υποδοχή κάποιο αυτοκίνητο. Τα σκυλιά φωνάζανε λίγο πολύ. Μπορεί να μην με ακούγατε και πολύ.
3: Ναι,
5: καλά.
3: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και συγγνώμη κιόλας.
3: Έχουμε και θέματα με τη τηλεφωνική εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε. Γιατί εδώ στο Ήλιον δεν ξέρω τι γίνεται, οι υποδομές τι γίνονται. Αυτό η ιστορία με τις οπτικές ίνες που άρον-άρον περάσανε απλά και μόνο επειδή ήταν να περάσουν στην καινούρια εποχή με συνεργεία αμφιβόλου ικανότητος, θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα.
5: Εμένα που περάσανε προσωπικά δηλαδή εδώ στην περιοχή της Μάνδρας. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά ήταν ευγενέστατοι, εργολάβοι.
3: Ναι, ναι.
5: Πολύ καλύτερα είναι ανάλογα και πού θα πέσει, έτσι.
3: Ναι, ναι. Αντί να υπογειοποιήσουμε όλα τα καλώδια που είναι ένα αέρια, τα καλώδια που είναι ένα αέρια, τώρα βλέπω η ΔΕΗ και κάνει, έχει γεμίσει. Αντί να βγάζουμε τα καλώδια, η ΔΕΗ παίρνει τις οπτικές ίνες και έχει γεμίσει τον τόπο με πάλι ένα αέρια καλώδια.
5: Είναι άλλη περίπτωση οι οπτικές ίνες, δεν έχει σχέση με τη ΔΕΗ.
3: Η ΔΕΗ έχει οπτικές ίνες, περνάει οπτικές ίνες τώρα. Αυτά είναι.
5: Απλά μιλάμε για εκατομμύρια χιλιόμετρα τώρα.
3: Εκατομμύρια, έτσι. Ναι, ναι. Αντί να τα υπογειοποιήσουμε όλα και να μην έχουμε τα προβλήματα αυτά που έχουμε με τις πυρκαγιές, υπογειοποιούμε οι οπτικές ίνες. Θαύουμε συνέχεια, θαύουμε συνέχεια άχρηστα πράγματα.
5: Καλό είναι να γίνονται υπόγεια κάποια πράγματα και να.
3: Και ωραία, πάμε να μην καθυστερούμε, γιατί είναι και άλλος ακροατής στον αέρα.
5: Δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Τρία πράγματα θέλω να επισημάνω. Το πρώτο και κύριο, χτες το ξέχασα. Θα δώσω συλληπιτήρια στην οικογένεια ενός πολύ μεγάλου έτσι, αξιόλογου άνθρωπου, κ. Τσοκουαλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος στη λογοτεχνία και στο γραπτό λόγο γενικώς ήταν καταπληκτικός.
3: Mm-hmm.
5: Ένα φως από το πολυέλαιο του πολιτισμού που μας έσβησε. Και στο θέμα το κομμάτι το αθλητικό, να δώσω καταρχάς τις ευχές μου και στις τρεις ομάδες, αλλά κυρίως στην ομάδα μου τον Παναθηναϊκό, να φέρουν ένα καλό αποτέλεσμα και για τη βαθμολογία και για όλα.
3: Και να δώσει και χαρά και στους, στους φιλάθλους του.
5: Όχι μόνο αυτό.
3: Είναι να και δώσει και χαρά στους φιλάθλους. Κατά...
5: Είναι και θέμα ότι παίζει μια τέτοια ομάδα. Δείχνει, λένε, ότι είναι πιο νοικοκυρεμένη ομάδα, ναι, από ναι. κάτι άλλο. Αυτό θα φανεί βέβαια στο γήπεδο.
3: Όλα στο γήπεδο φαίνονται. Μετά όλα τα...
5: Και περιμένω και πραγματικά και από τις τρεις ελληνικές ομάδες να φέρουν βαθμούς. Και ένα άλλο, να ευχηθώ με όλη μου την ψυχή αυτός υπεραλυτηδικτής που λέγεται Πετρούνιας να μας φέρει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο που από ό,τι έμαθα προκρίθηκε
3: ναι.
5: των Κρήκων.
3: Πάντα ήταν μέσα στο χρυσό, πάντα μέσα στα μετάλλια. Εξαιρετική ναι, παρουσία του.
5: Είναι κάποια παιδιά τα οποία στον αθλητισμό πραγματικά κρατάνε πολύ ψηλά τη σημαία.
3: Ναι, γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Είναι και το μήκος που μας έχει βγάλει ασπροπρόσωπους με το Τεντόγλου, είναι και το επικοντό με τον Καραλή, είναι και το επικοντό με την με τη Στεφανίδου. Έχουμε βγάλει το τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια έχουμε βγάλει πολύ καλούς αθλητές.
5: Ναι.
3: Με πάρα πολύ κόπο, δικό τους, με ελάχιστα από την πολιτεία. Τα παρεχόμενα, βάση περιπτώσει.
5: Κοίταξε, ειδικά στα αθλήματα τα μη ομαδικά, τα μοναχικά να το πω αθλήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί, είναι πραγματικά έχεις να κάνεις αγώνα με το χρονόμετρο, με το πίκι.
3: Ένα εκατοστό πιο κάτω είσαι τίποτα, ένα εκατοστό πιο πάνω είσαι τα πάντα.
5: Όπως και να μην ξεχνάμε, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, επειδή έχω παίξει ποδόσφαιρο, να μην ξεχνάμε ένα πολύ βασικό πράγμα. Ο ποδοσφαιριστής τη σήμερα ημέρα είναι πάνω απ' όλα αθλητής. Αν δεν είσαι αθλητής, εννοείται ότι.
3: Είναι βέβαια, άμα δεν έχεις τα κουράγια, δεν είσαι αθλητής, τι είναι.
5: Το ένα το άλλο. Αλλά αν δεν μπορείς να αντέξεις να παίζεις 90 λεπτά,
3: δεν μπορείς, ναι, βέβαια.
5: Εντάξει. Και το τελευταίο που ήθελα να πω είναι να δώσω τις ευχές μου και στον Βασίλη τον Μπίλμπα Ετάξης και στον κύριο από το Μενίδη,
3: τον κύριο
5: Νεόφυτο, τον αξιεπρεπέστατο κύριο Νεόφυτο.
3: Και τον κύριο Νεόφυτο, ναι.
5: Και γενικά σε όλους τους υγιείς φιλάθλους. Μπράβο. Πάνω απ' όλα, εύχομαι υγεία σε όλους και
3: να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.
5: Μπορέσει να πάρεις την οικογένειά σου, και αυτό δεν ισχύει μόνο για σένα, ισχύει για όλους τους αγαπητούς ακροατές. Να έρθετε στην περιοχή, στο αυτό που σας είπα χτες, στο Όσιο Μελέτη. Είναι πραγματικά, δεν είναι, είναι πολύ κοντά.
3: Εγώ θα προσπαθήσω, αν μπορέσω να πάρω την οικογένεια για την Κυριακή.
5: Να μάθεις ώρες στο σκεπτηρίο, όπως είχες πάει τότε
3: ναι.
5: Άλλο το μοναστήρι. Είναι άλλο μέρος, άλλο τόπο. Θα έρθεις πολύ κοντά με το Θεό, πραγματικά. Και είναι και μια ωραία περιοχή.
3: Είναι μια αποτοξίνωση από το...
5: Ευτυχώς που δεν την έχουν κάψει σε αυτό το κομμάτι. Είναι πριν τα Βίλια, έτσι, δεξιά.
3: Πριν τα Βίλια, κατάλαβα.
5: Ναι, πριν τα Βίλια, δεξιά, είναι ένα υπέροχο μέρος με υπέροχες ηγουμένες.
3: Θα περάσουμε, θα το δούμε και θα σου πούμε από εβδομάδα τη δική μας.
5: Να μπορέσετε να πάτε. Το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι η διαδρομή. Είναι άσφαλτος, έτσι.
3: Ναι, κατάλαβα.
5: Απλά, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι ιδανική εποχή αυτή. Πραγματικά. Να είστε καλά όλοι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε. Πρωτού δώσουμε το μικρόφωνο στον δώσουμε τον αέρα στον φίλο που περιμένει, να δώσω το μικρόφωνο στον κύριο Γιώργο Καραμπεσίνη. Ας ακούμε, Γιώργο.
4: Καλησπέρα πάλι και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ασφαλώς πρέπει να και εγώ να ευχηθώ καλή τύχη να έχουν οι ελληνικές ομάδες που δίνουν απόψε αγώνες με τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αλλά θα μου επιτρέψεις, αγαπητέ μου Δημοσθένη, αμέσως μετά που θα μου δώσεις ξανά το λόγο, να επιμείνω αιμονικά κάπως στο θέμα της βίας. Και γιατί επιμένω στο θέμα της βίας? Επειδή πιστεύω, και έτσι είναι, ότι το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Επειδή είναι ένα θέμα κατεξοχήν λαϊκό. Και επειδή η βία είναι ο καρκίνος που ενδεχομένως να το εξαφανίσει. Γι' αυτό θα επιμένω στα θέματα της οπαδικής βίας, για να έστω και ένας άνθρωπος να ευαισθητοποιηθεί, σημαίνει πως έχουμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Σε ευχαριστώ, θα επανέλθουμε.
3: Το θέμα της βίας, πρέπει να ξεκινήσουμε να το δούμε από πού προέρχεται το θέμα της βίας. Γιατί όταν δημιουργήθηκε το ποδόσφαιρο, δεν ήταν συνυφασμένο με τη βία. Δεν είναι βίαιο άθλημα. Είναι δυνατό άθλημα, αλλά δεν είναι βίαιο. Το πώς κατάντησε να γίνεται βίαιο, πρέπει να το ψάξουμε από πού ξεκινάει. Πάση περιπτώσει, θα το δούμε στη συνέχεια. Ακούμε τον ακροατή μας.
6: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σου.
6: Ο κύριος Χαραμπεσίνης τι ιδιότητα έχει, σαν φίλος έρχεται ή έχει κάποια?
3: Είναι ο διευθυντής του σταθμού.
6: Α, και ήταν από παλιά ή τώρα ανέλαβε?
3: Από παλιά. Είναι αρκετά χρόνια.
6: Δεν το γνωρίζαμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Είπα τώρα, με κολλήσατε λίγο με τη βία. Εγώ πιστεύω, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να πω και πολλά, γιατί δεν είμαι και γνώστης, όπως λέγατε και πριν, να κάνουμε κριτική. Εγώ λέω, κριτική δεν μπορούμε να κάνουμε, γνώμες λέμε, έτσι. Γιατί για να κάνεις κριτική πρέπει να έχεις και γνώση. Και γνώση δεν έχουμε ούτε στα ποδοσφαιρικά. Βλέπουμε σε μια ομάδα, ο καθένας μας έχει κάποιους ποδοσφαιριστές που του αρέσουν πιο πολύ, κάποιοι άλλοι δεν του αρέσουν. Ο προπονητής του αρέσει, αλλού δεν του αρέσει, έτσι. Εδώ λέμε γνώμες, εδώ στο καφενείο που έχουμε το άτυπο καφενείο, και απλά επειδή είμαστε λεγάκιδες, μετά από λίγο καιρό λέμε έπεσα μέσα ή έπεσα έξω.
3: Είναι λοιπόν, έτσι γίνεται συνήθως.
6: Για να παταχθεί η βία χρειάζεται νομικό πλαίσιο, δηλαδή από το κράτος τώρα. Δηλαδή στην Αγγλία που χτυπήθηκε η Θάτσερ εκεί απαγόρευσε την έξοδο των ομάδων 5 χρόνια, έτσι. Και μετά από ό,τι λένε έφυγε από τα γήπεδα και βγήκε στην κοινωνία η βία. Τώρα πια θα βγουν και κούρευτο. Και είναι και ένα κράτος τώρα που υπάρχουν νόμοι, έτσι. Δηλαδή και Γερμανία που έχω πάει και Αμερική δεν έχει καμία σχέση τώρα με τη... Δηλαδή στη Γερμανία σέβεσαι τα πάντα, έτσι. Που εδώ δεν το σεβόμαστε, γιατί δεν έχουμε τις ανάλογες κυρώσεις. Λοιπόν,
3: στην Ελλάδα ένα βεβαιωμένο πρόβλημα που φέρνει βία, βεβαιωμένο αυτό είναι, είναι οι οργανωμένοι σύνδεσμοι. Έκανε μια προσπάθεια τότε ο Κοντονής να διαλύσει αυτό το κομμάτι και να...
6: Ο Κοντονής, συγγνώμη, τι προσπάθεια να κάνει ο Κοντονής, τώρα μου λέτε.
3: Έκανε μια προσπάθεια για να σταματήσουν οι οργανωμένοι σύνδεσμοι, να μην υπάρχουν σύνδεσμοι. Ξέρετε...
6: Αυτός που μάζευε όλους τους δημοσιογράφους πριν δημοσιογράφους...
3: Εντάξει, εγώ δεν θα κρίνω αυτό το πράγμα. Εγώ λέω τι έγινε. Εγώ λέω το γεγονός.
6: Εγώ θα πω ένα άλλο. Ναι, εγώ θα...
3: Οι σύνδεσμοι οργανωμένοι, έτσι όπως είναι οργανωμένοι στην Ελλάδα, είναι καρκίνωμα.
6: Τώρα, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ...
3: Όχι οι άνθρωποι που τους αποτελούν, η οργάνωση των συνδέσμων όπως είναι και όπως τους κατήντησαν οι εκάστοτε ιδιοκτήτες των μεγάλων ομάδων, αυτά είναι τα αποτελέσματα.
6: Ναι, καταρχήν η βία, για σας λέω, εντάξει δεν είμαι γνώση, αλλά εμείς είμαστε χουλιγκάνοι οι παλιοί, έτσι.
3: Ναι.
6: Και φτάναμε μέχρι το σημείο να παίξουμε καμιά μπουνιά, άντε να πετάξουμε καμιά πέτρα. Τώρα εδώ οι καινούργοι χουλιγκάνοι φτάνουν στα μακερώματα. Εμείς δεν τα είχαμε αυτά, έτσι. Λοιπόν, αλλά είπα ότι δεν το πιάνω τώρα, γιατί δεν είμαι και γνώστης και είναι βασικά αυτά μόνο από την κοινωνία με θεσμικά πλαίσια και τέτοια.
3: Θα κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μια εκδήλωση με θέμα τη βία που θα μιλήσουν κάποιοι διακεκριμένοι.
6: Μα πρέπει να φέρετε ειδικούς να μιλήσουν.
3: Διακεκριμένοι
6: έτσι,
3: άνθρωποι
6: έτσι, ναι.
3: Και
6: έτσι,
3: από, ναι, και ναι, από ναι, το εξωτερικό πιστεύω θα προσπαθήσουμε, αλλά και από το εσωτερικό και θα ειδοποιηθείτε και τα αποτελέσματα, την οποία θα μεταδώσουμε και live στον αέρα. Είναι από τους σκοπούς που έχουμε βάλει, από τους στόχους.
6: Έτσι, πρέπει να είναι ειδικός. Δηλαδή, τώρα
3: βεβαίως, βεβαίως.
6: Τον κύριο Καραμπεσίνη θυμάμαι που είχα πάει στον ξάδερφό του τον Γιάννη.
3: Ναι.
6: Εκεί στην Ευελπίδο δεν έμενε.
4: Σωστά.
6: Λοιπόν, για κάποια δουλειά είχα πάει και μάλιστα εξαιτίας τότε πήγα να ασχοληθώ με μπουζούκι εραστεχνικά βέβαια, έτσι. Το έμαθα, γύρθηκα και το παράτησα μετά, είχα αγοράσει καλό μπουζούκι, αλλά επειδή τον είχα θαυμάσει, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω τώρα αυτό που φύγαμε από τώρα, θα πάμε στο άλλο, ότι αφού θα φέρετε ειδικού θα μιλήσουν αυτοί. Πάμε στα αθλητικά που είμαστε πιο ειδικοί.
4: Κύριε Βασίλη, να σας διακόψω. Συγγνώμη, να σας διακόψω. Πρώτον, με συγκινήσατε που μου είπατε ότι είχατε πάει στην Ευελπίδων στο Γιάννη απέναντι από τον Πανελλήνιο, θυμάστε.
6: Ναι, πιο πάνω.
4: Αριστερά όπως ανεβαίνουμε, στο 31 νούμερο. Ναι.
6: Δεν θυμάμαι.
4: Κοιτάξτε, εμείς θίγουμε από εδώ το θέμα της βίας, της οπαδικής βίας, στο σύνολό του γενικά και επιγραμματικά, ας πούμε, για να ευαισθητοποιήσουμε, να δώσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι αυτό το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, που έχει διώξει τις οικογένειες με τα παιδιά τους από τα γήπεδα όπως το θυμόμαστε εμείς, που έχει γίνει πλέον ένα πεδίο σύγκρουσης χουλιγκάνων με φόνους, με τραυματισμούς, είναι γνωστά αυτά που συμβαίνουν.
6: Θέλουμε
4: να ευαισθητοποιηθεί λίγο ο κόσμος πάνω σε αυτό.
6: Εγώ οργανωμένος δεν ήμουν, είχα πάει κάτι εκδρομές, έτσι, και αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, εγώ πήγα να καπνίσω χασισάκι μια φορά, έβγαλα καπνό από τα αυτιά και για καλό μου δεν ξέρω κάπνισα. Εκεί μέσα στα πούλμαν τότε καπνίζανε μέχρι χασισάκι. Τώρα βαράνε ενέσεις, έχει αλλάξει τώρα η βία και πώς το λένε.
4: Ας μην τη θεωρήσουμε λοιπόν.
6: Δεν μπορούμε εμείς τώρα ούτε να τα προγραμματίσουμε, ούτε να δώσουμε οδηγίες εδώ. Έχει αλλάξει κοινωνία, έτσι.
4: Ναι.
6: Εγώ θυμάμαι πήγαινα σε σφαιριστήρια και με μαζέψανε και ήρθε η μάνα μου, μου είχε ρίξει κάτι φαλιάρες στη φύλακα, ο διοικητής εκεί, και ήρθε η μάνα μου και λέει λίγες του ρίξε.
4: Και έφαγες άλλες τόσες. Σωστά.
6: Μου ρίξε άλλες η μάνα μου.
4: Σωστά.
6: Τώρα δεν τσιπάς, σηκώσεις χέρι, έτσι θα σε πάνε εδώ.
3: Καλά, δεν είναι και... Δεν είναι και καλό το ότι η μάνα και ο πατέρας σήκωνε χέρι.
6: Ρε κύριε Δήμο, εκεί το λέμε. Δεν είναι πρέπον και δεν κάνει και δεν.
3: Όχι, όχι.
6: Δηλαδή, εγώ που μου λέγει ο δάσκαλος στο σχολείο, κουρέψου και δεν κουρευόμουν. Και με πήρε και με κούρεψε μια μέρα. Και ο πατέρας μου, επειδή πουλάγε ψάρια, του πήγε μετά 2 κιλά ψάρια στο σπίτι. Λοιπόν, υπήρχε άλλη δομή της κοινωνίας και άλλο ήταν ο δάσκαλος, ήταν και πατέρας.
4: Ναι, ας μην συνηθίσουμε
6: τώρα,
4: όμως.
6: Δεν μπορεί να γίνουν αυτά.
4: Ας μην συνηθίσουμε όμως το τέρας της βίας, αγαπητέ μου φίλε, γιατί στο τέλος, θα του μοιάσουμε και εμείς.
6: Καλύτερο με έκανε εμένα, δεν είχατε καμία βία, αλλά τώρα εδώ έχει πάει αλλού.
4: Μιλάω για τη βία τη σημερινή, τη βία της αλητείας των γηπέδων. Και λέω να μην τη συνηθίσουμε, να μην την πούμε ότι είναι κάτι μοιραίο.
6: Ωραία, εν πάση περιπτώσει, επειδή τώρα εγώ θέλω να δω εάν θα καταφέρει ο κύριος Δήμος να με πάρει με το μέρος του ή αν θα καταφέρω εγώ τον κύριο Δήμο να τον πάρω με το μέρος μου, έτσι. Λοιπόν, εγώ δηλαδή αποκλείω να γίνω της εκκλησίας εντός παρεθέσεως, έτσι. Δηλαδή να γίνω σαν τον κύριο Δήμο, έτσι. Λοιπόν. Οπότε θα δούμε τώρα, επειδή είπε πριν, πάω από το ένα θέμα στο άλλο τώρα, ότι να μην προκαλούμε τους, να μην τους κάνουμε αστεναχωριώνται τους αντιπάλους και το ένα και το άλλο. Εγώ είχε βγει ο κύριος Μαρινάκης και είπε τα παιδιά των Ολυμπιακών πηγαίνουν τη Δευτέρα στο σχολείο και είναι χαρούμενα, και εγώ στο ράδιο εδώ με το Θέμη τον Παλιούρα του έχω πει ότι πρέπει στην πλάκα βέβαια, έτσι, όλοι να κάνουν τα παιδιά τους Ολυμπιακούς για να είναι χαρούμενα. Λοιπόν, και μάλιστα με αφορμή το τσάμπα γήπεδο που φτιάχνει ο Παναθηναϊκός με λεφτά του κράτους, επειδή είπε ο κύριος Μαρινάκης θα βάλει 250 εκατομμύρια να κάνει γήπεδο για τον Ολυμπιακό, του είχα πει πρόεδρε πάρτα και εσύ από τον κύριο Μητσοτάκη τα 250 και βάλε τα 250 που είσαι διατεθειμένος να βάλεις για τον γήπεδο. Κάντε δωρεές σε κάθε αγώνα, κάνε λαχιοφόρος στο γήπεδο του Καραϊσκάκη. Δηλαδή τα 250 εκατομμύρια που λέει, άμα τα βάλει για 10 χρόνια να μοιράζει 25 εκατομμύρια το χρόνο, βάλει τα να δει σε κάθε παιχνίδι, 30 παιχνίδια είναι στο Καραϊσκάκη, θα μοιράζει 1 εκατομμύριο λαχιοφόρο αγορά. θα γεμίσει το γήπεδο Παναθηναϊκούς και Εκτζίδες για να κερδίζουν Λαχεία. Το καταλάβατε. Με αυτόν τον τρόπο κάνεις και Ολυμπιακούς φιλάθλους. Τώρα ένα σκεπτικό εγώ αναφέρω τώρα, έτσι.
3: Ναι.
6: Γιατί ο κύριος Δήμος τώρα θέλει να γίνουμε, να μην στεναχωρήσω εγώ τον Παναθηναϊκό. Με αυτόν τον Παναθηναϊκό θέλω να τον στεναχωρήσω για να αλλάξει ομάδα, να γίνει Ολυμπιακός. Έρχεται σε αντίθεση με τα
3: πιστεύω. Άλλο να τον στεναχωρήσεις παίζοντας η ομάδα σου και κερδίζοντας, και άλλο να στεναχωρήσεις υποτιμώντας τον ή με προσωπικές επιθέσεις.
6: Δεν τον υποτιμάω, κύριε Δήμαρχε.
3: Ναι, αυτό λέμε. Εμείς λέμε η ηθική υποτίμηση ή η προσωπική επίθεση. Αυτό λέμε, δεν λέμε.
6: Όχι, εδώ κάνουμε πλάκα.
3: Άλλο. Είναι κάποιοι όμως. Κοίταξε. Είναι κάποιοι χάρη που δεν την καταλαβαίνουν αυτή την πλάκα ή, εν πάση περιπτώσει, αυτή την πλάκα τους ενοχλεί. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς. Είναι κάποιοι που θεωρούν αυτή την πλάκα ότι. Του στεναχωρεί, του πειράζει. Το καταλαβαίνουμε και αυτόν. Εμένα, όση πλάκα και να μου κάνεις, δεν στεναχωριέμαι. Κάποιος άλλος όμως στεναχωριέται πολύ.
6: Όχι, δεν εξαρτάται πώς το παίρνει ο άλλος τώρα.
3: Ναι, γι' αυτό λέμε. Υπάρχουν κάποιοι που το παίρνουν βαριά.
6: Ο Σάκης, κοίταξε, έχουμε μιλήσει και
3: πριν. Τη γρήπη την περνάει κάποιος στο πόδι και άλλος την περνάει στο κρεβάτι με πυρετό. Τι ίδια γρήπη είναι.
6: Τέλειωσα,
3: λοιπόν, να πάμε στον επόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Γεια σου. Ο επόμενος, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη, σε εσάς και την παρέα σας.
3: Καλησπέρα σας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Θα περιμένετε όταν δώσω για break στον ηχολήπτη. Θα περιμένετε να συνεχίσετε. Σας ακούμε.
7: Καταρχήν, πάντα με υγεία.
3: Αμήν.
7: Ήταν πολύ ευχάριστη η κουβέντα που κάναμε πριν τρεις μέρες. Εκτίμησα τις γνώσεις και τη δικιά σας και του κυρίου Καραμπερσίνη, γιατί συζητήσαμε για τη Ζαχάρο και τα χρήματα.
3: Ναι, ναι.
7: Και για τη βία. Για τη βία τα είπαμε, μην τα ξαναπώ πάλι, θα γίνουμε γραφικοί.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν,
7: θέλω να πιαστώ από το πρώτο θέμα που ανοίξατε την εκπομπή σας και είναι η δίκη της ΜΕΤΑ στην Αμερική.
3: Ναι, ναι.
7: Ένα σημαντικό θέμα που μάλλον.
3: Σοβαρό θέμα. Όποιος δεν το ξέρει και δεν το έχει τριφύσει αυτό το πρόβλημα.
7: Δεν το έχει καταλάβει, γιατί αν εμείς οι παλιότεροι, εμείς εγώ είμαι 62 όπως και εσείς και ο κ. Καραμπερσίνης που θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Λοιπόν, αν είχαμε τριφύσει από νωρίς τα παιδιά μας αυτή την τακτική του Facebook και του Instagram που οδηγεί κτλ., μάλλον δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε για ποιο λόγο δικάζεται και το Facebook και το Instagram.
3: Ναι.
7: Λοιπόν,
3: χειραγωγούν τα παιδιά και κάνουν τα παιδιά να είναι κολλημένα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει περιορισμένος στο χρόνο.
7: Σαφέστατα. Λοιπόν, πρέπει να διαβάσετε ότι όταν πήγε ο κύριος Ζούκεμπεργκ να μπει στο δικαστήριο, φορούσε τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, αυτά που φορούσε και ο Άδωνης όταν
3: ήταν
7: στη Λίμνο, που είπε ότι καθόλου για προστασία. Τον σταματήσανε η αστυνομία, του τα βγάλανε, του απαγόρευσαν να μπει, του τα βγάλανε, του τα κατασκεύσανε και μετά μπήκε στο δικαστήριο.
3: Ναι, γιατί υπάρχει κράτος εκεί.
7: Γιατί.
3: Υπάρχει κράτος, δεν είναι, υπάρχει νόμος. Ο νόμος, στο νόμο δεν γλιτώνει κανείς.
7: Ακριβώς. Αν είχε συμβεί αυτό εδώ πέρα, δεν θα είχε δώσει κανείς σημασία. Τέλος πάντων. Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι με την διαμονή.
3: Να διακόψουμε λίγο, να πάμε στα διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
7: Ναι, βέβαια.
3: Επανερχόμαστε.
7: Ναι.
3: Πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Πάμε, επανερχόμαστε μετά από το σύντομο διάλειμμα. Σε ακούμε, συνέχισε.
13: Ναι, κύριε Δημοσθένη. Λοιπόν, θα διαφωνήσω λοιπόν με τον συνακροατή και θα συμφωνήσω με εσάς και την προσπάθεια που κάνετε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ο άνθρωπος αλλάζει και είναι προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αλλάζει. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Είχα την ευκαιρία λοιπόν όταν ήμουν νεαρότερος. Είχα έναν φίλο που είχε ψυγείο διεθνών μεταφορών και όποτε πήγαινα στο εξωτερικό, που πας, πάω, ξέρω εγώ, Βρυξέλλες. Να έρθω, έλα. Τζάμπα ήταν γιατί με δήλωνε συνοδηγό. Τρώγαμε στο καράβι τζάμπα να πούμε. Τέλος πάντων, όταν πήγα να πετάξω το τσιγάρο από το παράθυρο στην Ιταλία, μου λέει τι κάνεις τρελός. Σου λέω γιατί ρε. Τι γιατί μου λέει. Θα μας δουν από πίσω και θα μας γράψουν οι Ιταλοί, θα πάρουν το νούμερο, θα μας γράψουν. Λοιπόν, μέχρι την Πάτρα τα τσιγάρα τα πετάγαμε απ' έξω.
12: Ναι.
13: Όταν περάσαμε στην Ιταλία, δεν ξαναπετάξαμε τσιγάρα απ' έξω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
12: Λίγο δυνατά, να μιλάς λίγο πιο δυνατά.
13: Ναι, από τότε λοιπόν μου έγινε συνήθεια, δεν ξαναπέταξα ποτέ στη ζωή μου τσιγάρο απ' έξω από το αυτοκίνητο.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, ο άνθρωπος αλλάζει όταν μαθαίνει ότι η γυναίκα του 45 χρονών έχει καρκίνο και μέχρι τότε θεωρούσε πολλά πράγματα δεδομένα στη ζωή του.
5: Ναι.
13: Και ξαφνικά τα γυρνάει όλα τούμπα και βλέπει ότι τα σημαντικά είναι άλλα. Όταν λοιπόν υιοθετήσαμε δύο κοριτσάκια το 16, δεν ξαναπέρασα ποτέ με τα αμάξι τα όρια, φοβούμενος και σεβόμενος πάντα την οικογένεια που έχουμε στο αυτοκίνητο. Αυτά αλλάζουν, όλα τα πράγματα αλλάζουν στη ζωή του άνθρωπου.
12: Τα πάντα αλλάζει, τα πάντα. Αν δεν άλλαζαν τα πράγματα και ήταν στατικά, οι άνθρωποι δεν θα πρόοδευαν.
13: Γι' αυτό θέλω να
12: δω. Η αλλαγή είναι πάντα πρόοδος.
13: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια λοιπόν και σε εσάς και στον κύριο Καραμπεσίνη και σε όλο το σταθμό για την προσπάθεια που κάνετε να αλλάξετε αυτό το στάτους και μιλάω για τη βία.
12: Ναι.
13: Αξίζετε συγχαρητήρια και γι' αυτό ήταν αφορμή που πήρα και τα δύο τηλέφωνα. Λοιπόν, ένα τελευταίο να ευχηθώ σε όλες τις ελληνικές ομάδες, αν και τον ΠΑΟΚ το βλέπω λίγο δύσκολο, γιατί μάλλον θα ταιριάξει και αυτούς στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται, ή του Παναθηναϊκού, έτσι όπως πάει, με τις διχόνοιες κτλ. Να έχουν καλή επιτυχία οι ομάδες και ο Όφη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ. Να είστε καλά και να έχετε πάρει.
12: Αμήν, αμήν. Το ίδιο εύχεται και η Αποστολία, η Γαβρίνα, για όλες τις ελληνικές ομάδες, αν λέει, αν και είναι Γαβρίνα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
13: Καλά.
12: Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Με ακούτε? Ακούμε. Σας ακούω. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ωραία, πάμε. Δεν ακούγεται. Πάμε.
6: Ακούτε,
12: ναι, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Τώρα.
6: Κάτι γίνεται και χθες πάλι.
12: Να είστε κοντά στο τηλέφωνο.
6: Πολύ κοντά είμαι.
12: Να είστε κοντά στο τηλέφωνο, γιατί η απόσταση, η χρονική μεταξύ του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου έχει κάποια δευτερόλεπτα που έχει καθυστέρηση.
6: Ωραία.
12: Να ακούτε από το τηλέφωνο.
6: Λοιπόν, να επισημάνω κάτι. Κοιτάξτε τώρα. Ευχόμαστε, λέει, στις ελληνικές ομάδες καλή επιτυχία. Μα τι θα πει καλή επιτυχία? Υπάρχει και κακή επιτυχία. Υπάρχει επιτυχία.
12: Εντάξει, συνηθίζεται η λέξη.
7: Είναι μια περίφραση, αγαπητέ φίλε. Ναι. Όπως λέμε, καλή ανάσταση. Δηλαδή, με το καλό να έρθει η ανάσταση. Με το καλό να έρθει η επιτυχία. Είναι περιφραστικός ο λόγος.
12: Δεν είναι άσχημο.
7: Μην κυριολεκτούμε. Λέμε, με το καλό να έρθει η επιτυχία.
6: Εγώ κυριολεκτώ, γιατί αλλοιώνεται πολύ.
12: Γιατί λέμε και καλή ημέρα. Η ημέρα είναι πάντα καλή. Η μέρα έχει διαφορά της με το σκοτάδι. Όταν λέμε μέρα, είναι καλή.
7: Να φέρει καλό. Καλό.
6: Επειδή το είπε ο κ. Χαραμπεσίνης τώρα πριν, και το μου ήρθε έτσι και γι' αυτό το λέω.
12: Ναι.
6: Λοιπόν, ακούστε με τώρα κάτι. Ο κ. Παλιούρας, ο Θέμης, το οποίο υπεραγαπώ, είναι αδυναμία μου στο σταθμό.
7: Και σε εμάς. Και σε εμάς είναι το ίδιο.
6: Είναι εκεί, είναι εξαιρετικό παιδί, παρόλο που πολλοί, ξέρω εγώ, τον πάνε έχουν παρεξηγήσει, τέλος πάντων. Για τον εξής λόγο, έκανε περιγραφή αγορά. Κύριοι της ΕΡΤΕΝΑ, πάρτε παράδειγμα από έναν εκπονητή ενός ιδιωτικού σταθμού, ο οποίος σέβεται τους ακροατάς του. Για ποιο λόγο? Προχθές, πλήρης περιγραφή, χωρίς υπερβολές, να λέει το βασικότερο. Βρισκόμαστε στο 30 λεπτό. Το αποτέλεσμα του αγώνα αυτό γι' αυτό είναι αυτό. Αρχίζουν τώρα οι άλλοι αυσουσιασμούς, ειδικά στην ΕΡΤΕΝΑ. Ανοίγει το ραδιόφωνο και είναι στο 25 λεπτό και σου λέει, το αποτέλεσμα δεν έχει αλλάξει. Και περιμένεις τώρα. Εγώ δεν ξέρω τώρα με τι λέει. Ή βρισκόμαστε, παραμένει το ίδιο αποτέλεσμα. Κύριε, με συγχωρείς, κάνεις περιγραφή. Οφείλει να λες όπως παλιά ο κύριος Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο κύριος Γεωργίου και μεταδίδω τον αγώνα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ενημέρωσης. Και είναι ύστερα από χρόνια, γιατί το παρακολουθώ, ποτέ προχθές μου κάνει τύπωση, 24 χρόνια παιδί, να σέβεται και να λέει, βρισκόμαστε σε αυτό το λεπτό. Θέλετε, είναι το αποτέλεσμα.
12: Προχτές δεν ήταν ο Παλιούρας.
6: Ο οποίο έκανε τον αγώνα που μετέδωσε, την τελευταία φορά που μετέδωσε. Ο Ολυμπιακός ήταν.
12: Όχι, τώρα την τελευταία εβδομάδα δύο μετέδωσαν. Ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος ο Κατσάτσος.
6: Όχι, εγώ μιλάω σε ένα αγώνα που μετέδωσε ο. Μισό λεπτό τώρα, δεν τα λέω από το μυαλό μου.
12: Ναι, εντάξει, όχι, λέω γιατί είπα την τελευταία εβδομάδα.
6: Και έκανε πλήρη περιγραφή. Ήξερες ποιες ομάδες παίζουν, ποιο λεπτό είναι, το αποτέλεσμα είναι. Το αποτέλεσμα λέει δεν έχει αλλάξει, παραμένει το ίδιο. Ποιο ρε κύριε, ποιο αποτέλεσμα? Εγώ όταν ξεκινήν ώρα το ραδιοφωνό. Δεν οφείλεις να ενημερώσεις. Και κάθεστε τώρα και είστε και στην ΕΡΤ. Κρατικό.
12: Μα εδώ η ΕΡΤ στη τηλεόραση έδωσε τα χρόνια πολλά στον Άτζα, λέει, που συμπληρώνει τα 50 χρόνια. Και ο Άτζας έχει πεθάνει από το Μάιο. Και είναι η ΕΡΤ η οποία την πληρώνουμε, οι δημοσιογράφοι καλοπληρωμένοι που τους πληρώνουμε, και έδωσε τα χρόνια πολλά στον Άτζα. Τι άλλο να πούμε τώρα?
6: Εγώ τι να πω, να στα βλέπουν αυτοί.
12: Τι να πούμε. Μπας περιπτώσει. Η ΕΡΤ που έχει 10 ραδιόφωνα, 10 διαφορετικά ραδιόφωνα και κάθε ραδιόφωνο του πιάνει 2 και 3 συχνότητες. Και θα μπορούσε να ήταν, να είχε 2 καλά οργανωμένα ραδιόφωνα, ένα ενημερωτικό και ένα, αφού θέλει, ένα πολιτιστικό, πολιτισμικό με μουσική, και έφτανε. Και έχει 10 ραδιόφωνα απλά για να έχει. Επειδή είναι η ΕΡΤ και επειδή είναι από πίσω της το κράτος, κατέχει τις συχνότητες και κατά τα άλλα οι ιδιωτικοί σταθμοί δεν μπορούν να βρουν συχνότητα για να παίξουν.
6: Κουνάνε και το δάχτυλο.
12: Και κουνάει και το δάχτυλο. Να κλείσει.
6: Και ποιος είναι αυτός που κλείνει τις γραμμές στην ΕΡΤ τα βράδια, ειδικά.
12: Ο διευθυντής. Τίποτα δεν γίνεται στην ΕΡΤ αν δεν υπάρχει εντολή.
6: Ο διευθυντής πληρώνεται από μένα και από σένα, κύριε.
12: Είναι εντάξει, πληρώνεται, αλλά.
6: Από πού και σου αφαιρεί από άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να μιλήσουν και κλείνει τις γραμμές. Ποιος είσαι, κύριε. Ποιος είσαι, κύριε, που κλείνει τις γραμμές. Όποιος και αν είσαι. Δεν έχει δικαίωμα να σέβεσαι και τους υπερήλικες και τους άρρωστους που θέλουν, περιμένουν και κλείνει τις γραμμές.
12: Αν κλείσουμε εμείς μια γραμμή σαν ιδιωτικό σταθμό, θα γίνει πανικός, θα φωνάζουν όλοι. Αν κλείσει η ΕΡΤ, δεν βλέπω να φωνάζει κανείς. Να γράφει σε αυτά τα χειραγωγούμενα μέσα.
6: Να μην πω καμιά κουβέντα τώρα για το τι έγινε πριν από καιρό και μην μιλάμε για μαύρα και για οθόνες. Άστα, δεν το πάω εκεί. Αλλά εν τόση δεν είστε εκεί. Δεν μπορεί να πηγαίνεις εκεί να δουλεύεις 2-3 ώρες επειδή έχεις βήμα και να φεύγεις αντί 8 ώρες. Να πηγαίνεις 11 και να φεύγεις 1.30.
12: Ωραία. Κύριε Γιώργο, να ολοκληρώσουμε, γιατί είναι και άλλος. Είναι και άλλος στη γραμμή μας.
6: Λοιπόν, η αλαζονία πολλές φορές προκαλεί και την τοξικότητα. Αυτό δεν το είπατε κάπου. Όταν βγαίνει ένας και αρχίζει και λέει για την ομάδα του και δείχνει μια αλαζονία έναντι των άλλων ομάδων, αυτό δημιουργεί και μια τοξικότητα. Και ένα τελευταίο κελί. Η ζωή, κύριε Δημοσθένη, είναι λίγη. Και λίγοι, το τι διαφέρει το λίγοι με το λίγοι, στην ορθογραφία μόνο.
12: Ναι, ναι. Ο λίγοι, ο λίγοι και λίγοι. Για να το κάνουμε πιο... Είναι ο λίγοι και λίγοι.
6: Και ο λίγοι. Μπορούμε να πούμε και ο λίγοι και λίγοι.
12: Και λίγοι.
6: Αυτά να έχουμε υπόψη μας, γιατί κάθε μέρα δεδομένο δεν υπάρχει. Κάθε μέρα είναι διαφορετική.
12: Κάθε μέρα είναι και μία νίκη που ξημερώνει και είμαστε ζωντανοί.
6: Αυτά ακριβώς, και η αλαζονία θα πρέπει να σταματήσει, γιατί και αυτό φέρνει, προκαλεί. Συμφωνείτε ή όχι?
12: Βεβαίως, ασφαλώς.
6: Συμφωνείτε όλους όταν ακούω.
12: Γιατί να μην συμφωνώ. Ο αλαζόνας πάντοτε, κουβαλάει κακία.
6: Α, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή, τι θέλει να πεις? Ωραία, ναι, εντάξει, είσαι καλή. Είναι ανάγκη να το τονίσεις. Δηλαδή εμείς αυτό, εμείς εκείνο, ενώ εκείνο. Όχι, κύριε, και αυτό δημιουργεί θέμα.
12: Ναι, ναι.
6: Και αυτό
12: ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα να έχετε. Πάμε στον επόμενο, γρήγορα. Παρακαλώ. Ναι, σας ακούω.
8: Εγώ είμαι.
12: Ναι, εσείς, αυτοπροσώπος.
8: Γεια σου, τι κάνετε, καλά?
12: Καλά, εσείς?
8: Ο Σάκης είμαι, τι γίνεται εδώ?
12: Γεια σου, Σάκη.
8: Εδώ στον αγώνα, αγωνιζόμαστε.
12: Να είσαι ευτυχισμένος που μπορείς και αγωνίζεσαι.
8: Εννοείται.
12: Είναι σαν τον φίλο μου που έλεγε, αχ, γεράσαμε. Και λέω, εμείς είμαστε ευτυχείς που προφτάσαμε και γεράσαμε. Για φαντάσου κάποιους άλλους που δεν πρόφτασαν να γεράσουν.
8: Συμφωνώ.
12: Τι βλέπεις για την ομάδα σου σήμερα?
8: Εγώ βλέπω ότι θα περάσουμε. Λογικά θα περάσουμε. Να δούμε.
12: Είναι και το άγνωστο της ομάδας. Παίζει ρόλο και το άγνωστο της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που να ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτήν.
8: Είμαι εγώ και τη Γιάννη Σχολή που λέω 11 και 11, γιατί δεν υπάρχει εύκολη ομάδα.
12: Βέβαια, δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες.
8: Η Γεωργία από τι 11 τα έχουμε δει όλα.
12: Βέβαια, εδώ.
14: Θυμάστε, κύριε Σάκη, ποιος το ενέπνευσε αυτό για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 11 εμείς 11 αυτοί?
8: Νομίζω ο Παναγούλη, είναι τεχνική.
14: Πιο πριν ακόμα. Ο Φέρετς Πούσκας. Ο Πούσκας στο Παναθηναϊκό. Στη δεκαετία του 70.
8: Ναι. Είναι μια λογική αυτό. Έτσι.
12: Για να τους εψυχώσει πριν τον αγώνα, είπε, μπαίνουμε μέσα και είμαστε 11 αυτοί, 11 εμείς. Δεν ενδιαφέρουμε σε κάτι. 11 είναι αυτοί, 11 εμείς. Και νομίζω ήταν το με τον Ερυθρό Αστέρα ο αγώνας τότε ήταν ή την Everton.
14: Με τα θηρία που έπαιξε τότε
12: νομίζω ή την Everton ή με τον Ερυθρό Αστέρα.
14: Με την πρωταθλήτρια Αγγλίας Everton, με την πρωταθλήτρια της κρατιάς Γιουγκοσλαβίας τότε Ερυθρό Αστέρα, και έφτασε να πάει στον τελικό στο Wembley.
8: Το όνομα του κυρίου δίπλα σας, το όνομα...
12: Ο κύριος Καραμπεσίνης.
8: Α, Καραμπεσίνης, ο κύριος Καραμπεσίνης, νομίζω ότι έχει μεγάλα γονίδια μουσικών. Ισχύει αυτό?
12: Ναι, βέβαια.
14: Ισχύει, ισχύει.
8: Έχω για αυτό το λεπτό. Κύριε Δημοσθένη, λέγατε λίγο για τη βία. Α, δηλαδή η βία δεν ξεκίνησε τώρα, πιστεύω είναι πολλά χρόνια, δεν
12: είναι? Η βία είναι ανθρώπινο ελάττωμα.
8: Ναι, αλλά εξελίχθηκε όμως σε μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο, κλιματικό, ναι, να το πούμε. Ναι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι, εγώ η άποψή μου είναι αυτή, έτσι, ούτε τοξικό, αλλά πάλι με πούνε ότι να είναι, έπρεπε το παιχνίδι με τη Ριζούπολη, που είναι με τον Παναϊκό, έπρεπε και δύο ομάδες, 250 χρόνια Ολυμπιακός, να μην ξαναβγεί ποτέ στο προσκήνιο, και 50 Παναϊκός. Θα στο τελωδίσω και θα βάλω μια τροφή, γιατί από εκεί ξεκινήσανε, πιστεύω, η βία μεγάλη. Το παιχνίδι αυτό το θυμόμαστε καθόλου?
12: Κοιτάξτε, θυμόμαστε τα πάντα. Να ξέρετε κάτι. Από την ώρα που δεν υπάρχει από την πολιτεία η διάθεση και ο χρόνος να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτά, αυτά τα προβλήματα θα ανανεώνονται διαρκώς προς το χειρότερο.
8: Ακριβώς, συμφωνώ και με αυτά.
12: Δεν υπάρχει θέληση η πολιτεία αυτά να τα σταματήσει.
8: Επειδή
12: αλλάξει υπουργοί αθλητισμού, ακριβώς, που προσπάθησαν να φέρουν μια ηρεμία. Δεν τους έκανε.
8: Εγώ λιγάκι διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πρόεδρος. Εγώ.
12: Ναι.
8: Μεγάλος πρόεδρος. Δηλαδή, εάν ήθελα να σου πούμε τώρα, ξέρω εγώ, ο κύριος Κόκατς, ο κύριος Βαρλογιάννης, ο κύριος Ντέμψη. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο τεράστιο ποσοστό θα το είχαμε τελειώσει. Και θα σας πω, θα βάλω μια τροφή για σκέψη. Πολύ μικρή τροφή. Το παιχνίδι στη Ριζούπολη, γιατί τα λέω ότι λιγάκι με κατηγορούν, αλλά αυτά πιστεύω και πιστεύω ότι είναι και αλήθεια. Τώρα θα μου το πείτε. Το παιχνίδι στη Ριζούπολη ξεκίνησε ένα παιχνίδι να πέφτει Παναγιώτο Ολυμπιακό. Επειδή ήμουνα, έπεφτε ξύλο από την Ομόνια, στην Πατησίων και φτάσαμε στη Ριζούπολη. Επικεφαλής, ακούστε τώρα, και συμφιστούν να βρουν ξύλο και ρούδαμε. Επικεφαλής του παιχνιδιού ήταν κάποιος κύριος Τσιρόνης. Και παρατηρητής ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, που λεγότανε.
12: Νομίζω ο Τσιρόνης ήταν αστυνομικός διευθυντής ήταν τότε.
8: Ναι, ήταν μέσα στο παιχνίδι.
12: Ναι, ναι.
8: Ο κύριος Παλακόκας, κάπως έτσι λεγόταν, ο οποίος ήταν παρατηρητής. Και πάω σε μια τροφή για σκέψη. Μόλις αποστρατεύτηκε ο κύριος Τσιρόνης, καλά έκανε, και ο κύριος Παλακόκας, που λεγόταν Παλακόκας, τέλος πάντων. Δεν πάει πέρα από το όνομά του, στάδι μα σχολικά. Πήγανε στην ΠΑΕ Ολυμπιακό. Μπορείτε να μου το καταλάβετε γιατί πήγανε εκεί και δεν πήγανε στον Άρη, στο Παναϊκό, στον ΠΑΟ. Εκεί πήγανε εκεί, δεν ξέρω αν ήταν μισθωτή άμεση. Πήγανε ο κύριος Τσιρόλης, πήγε επικεφαλής στον τομέα της δημόσιας τάξης στον Ολυμπιακό. Ο κύριος μπήκε στους παρατηρητές. Και λέω τώρα, αυτά που γινήκανε στη Ριζούπολη έπρεπε να τελειώσουν και δύο ομάδες αυτές. Και δεν έπρεπε. Εγώ Παναϊκός.
12: Ναι, εντάξει, και, σου είπα, αν υπήρχε θέληση θα υπήρχαν μέτρα. Δεν υπάρχει θέληση. Μη ζητάς από ένα παιδί να σηκώσει 100 κιλά όταν μπορεί να σηκώσει 10.
14: Κύριε Σάκη.
12: Δεν είναι.
14: Κύριε Σάκη.
8: Ξεκινάει από τα 10 κιλά.
14: Ναι.
8: Από τα 10 κιλά. Ο κύριος Κόκαλης.
14: Ναι.
8: Πιστεύω, είχε κάνει μεγάλη μεταγραφή του κύριο Λούβαρη. Ναι. Είχε το δεξί του χέρι. Τελείως. Ένα κάτω δύο. Το πασό χρόνια.
14: Όταν
8: είχε φέρει ο άνθρωπος, είχε φέρει για μένα την καταστροφή στην Ελλάδα. Και μετά και ο Ρελογιάννης. Ο Ρελογιάννης, το να βγάλει ένα όπλο, δεν υπήρχε να το ρίξει. Κάποιο είναι έμπειρος. Το έβγαλε τη στιγμή.
14: Κύριε Σάκη, μπορώ να σας μιλήσω, μπορώ να μιλήσω λίγο σε αυτά που λέτε. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι γεγονότα. Είναι δηλαδή πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αν συνεχίσουμε να ανακυκλώνουμε σήμερα, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να ρίχνουμε νερό στο μήλο της βίας. Προσέξτε με, σας παρακαλώ. Εμείς εδώ από αυτή τη συχνότητα θα επιμένουμε, έστω και αν χαρακτηριστούμε γραφικοί, θα επιμένουμε να ρίχνουμε ένα μικρό πετραδάκι, αυτό που μπορούμε, στο τέλμα που έχει δημιουργήσει η αθλητική βία. Αυτή είναι αυτή η βία που λειτουργεί αποτρεπτικά στο να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο οι υγιείς φίλαθλοι, έτσι δεν είναι?
8: Ακριβώς.
14: Έτσι είναι, έτσι είναι. Επιτέλους, στο κάτω-κάτω, δεν μπορεί τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Δεν μπορεί το ποδόσφαιρο να μην ανήκει στους φιλάθλους, τους υγιείς, αλλά να ανήκει στην αλητεία του υποκόσμου. Αυτό θα, ναι, τα αίτια της βίας είναι πολυπαραγοντικά. Ένα είναι αυτό που είπατε, οι επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου. Ένα είναι αυτό, είναι και άλλα, είναι πολλά. Εδώ είμαστε και λίγο-λίγο θα τα αναλύουμε. Δεν χρειάζεται όμως να φέρνουμε γεγονότα από το παρελθόν σήμερα και να, γιατί έτσι την ανακυκλώνουμε χωρίς να το θέλουμε. Ξέρετε, εγώ την πρόθεσή σας την καταλαβαίνω. Έχετε καλή πρόθεση.
8: Ναι, ναι, εννοείται.
14: Αλλά και ο δρόμος για την κόλαση όμως είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Ας αποφύγουμε λοιπόν τι έγινε στο παρελθόν. Μα διότι έγιναν αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα στο παρελθόν, έχουμε φτάσει στο σημερινό αδιέξοδο.
8: Ναι, σωστό. Σωστό αυτό που λέτε. Ξέρετε ότι έχει μια παροιμία. Όταν χτυπήσουμε την τρύπα, το καρφί βγαίνει. Τρύπα μένει όμως. Έχουν γίνει πολλά. Τώρα κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν έχω τρολάκι, όπως θέλετε. Τώρα έχουν πει ποιος θα πάρει τη διαιτησία. Σκοτώνονται για τη διαιτησία. Άμα το έχετε καταλάβει. Είτε ακροατές, είπα, μιλάγανε 10 διαιτητές μαζί με τον κύριο, όταν λένε αυτόν, δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Ξέρω ότι μια ζωή διαιτησία, πάντα όπου ήθελα να πήγαινε, πήγαινε. Τι να θυμηθούμε τώρα, τι να θυμηθούμε παλιά, τι να πούμε τώρα. Για σπάθα, τι να πούμε τώρα, για τσιρόνι, τι να πούμε. Ή αντιθέσεις και τον Παναθηναϊκό αργότερα, πριν, πήγαν αυτά. Αυτό, θέλω να λέξω με τους διαιτητές. Μα διαιτητής λοιπόν τώρα φοράει τη φωνή από τον Κυριακό και τον Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε τώρα, τη φοράγανε και οι δύο. Τι θα είναι τώρα. Με τον Άρη, αυτά υπήρχαν, δεν είμαστε παιδάκια. Εγώ έχω δουλέψει και με αυτούς πάρα πολύ, σας πληροφορώ, πάρα πολλούς. Πάρα με ομάδες. Στη δουλειά μου πάνω, όχι το κάνει τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Με ομάδες έχω δουλέψει πολύ, πάρα πολύ. Χρόνια.
12: Η διαιτησία διαχρονικά στην Ελλάδα, ναι. Διαχρονικά στην Ελλάδα, δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ό,τι έλυσε.
8: Ακριβώς. Συμφωνώ.
12: Διαχρονικά. Άλλοτε, ναι. Στην παντοκρατορία του Παναθηναϊκού, άλλοτε στην παντοκρατορία του Ολυμπιακού, άλλοτε στην παντοκρατορία της ΑΕΚ, άλλοτε στο ΠΑΟΚ. Η διαιτησία, δυστυχώς.
8: Αλλά συζητάμε τώρα, κύριε Δημοσθένη, κύριε.
12: Είναι πάντα χειραγωγούμενοι και πάντοτε είναι προς το συμφέρον της μεγάλης ομάδας, της εκάστοτε.
8: Και συζητάμε τώρα, αν θέλουμε ξένους διαιτητές, γιατί είχατε και μια απορία. Άσε να είναι ξένοι διαιτητές, και αυτοί μπορεί να κάνουν λάθη.
12: Όχι, εγώ αντιδρώ στο εξής. Θέλουμε να φτιάξουμε διαιτησία και φέρνουμε αρχιδιαιτητή έναν διαιτητή ξένο, σαν να είμαστε εμείς άχρηστοι, τελείως άχρηστοι, να εκλέξουμε έναν αρχιδιαιτητή, ο οποίος τι κάνει ο αρχιδιαιτητής? Κρίνει, ανθρώπινα κρίνει ουσιαστικά, και οι αποφάσεις του, είτε θετικές είτε αρνητικές για αμφισβητούμενες φάσεις, πάντοτε θα σηκώνουν πάρα πολύ μεγάλο καπνό.
8: Ναι, ενώ όμως, κύριε Δημοσθένη, με τον έννοια διοικητία μας ήρθε πρώτο του Παναθηναϊκού να μπαίνει να λέει του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, θα πέφτανε μπουκάλια μέσα.
12: Εντάξει, ακούστε κάτι. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει τα λάθη τους. Όλες. Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει κάνει λάθος.
8: Συμφωνώ.
12: Όλες. Λάθος δεν έχουν κάνει μόνο οι ομάδες που δεν έχουν παίξει.
8: Εννοείται.
12: Και όλες οι ομάδες θα θέλανε να έχουν την εύνοια της διαιτησίας. Και ποια είναι η εύνοια της διαιτησίας?
8: Συμφωνώ.
12: Αυτό που είναι διφορούμενο, αμφισβητούμενο, να μην είναι ποτέ κατά τους.
8: Σωστό,
12: η αμφισβήτηση, γιατί... όπως η αμφισβήτηση στη μικρή περιοχή είναι πάντοτε υπέρ του αμυντικού, πάντοτε είναι υπέρ του τερματοφύλακα. Αυτό θέλουν να έχουν και οι ομάδες.
8: Σωστό, γιατί και ο Έλληνας και η Ελληνοσένη και ο Ολυμπιακή Παναγκή, οι φιλάδοι του, είναι και άνθρωποι της δουλειάς, πληρώνουν, είναι καλά παιδιά. Δεν είναι δηλαδή όλοι, δεν το βάζουμε όλοι.
12: Όχι, όχι, και οι διαιτητές άνθρωποι είναι και πολλές φορές υπάρχουν διαιτητές...
8: Επηρεάζονται, κύριε Δημοσθένιο, επηρεάζεται.
12: Να σας το πω χοντρά, υπάρχουν διαιτητές που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Εγώ είχα φίλο συνομήλικό μου, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός. Και έπαιξε το όφι Ολυμπιακός πριν από πολλά χρόνια. Έπαιξε διαιτητής. Σε μια απόφαση που ήταν αμφισβητούμενη, πήρε το μέρος του όφι. Έκτοτε χάθηκε από τους πίνακες των διαιτητών. Ήταν η παντοκρατορία της εποχής Κόκαλη. Το ίδιο έχω γίνει αυτίκος μάρτυρας διαιτητού, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός και πήρε τη θέση αντιπάλου ομάδος. Και χάθηκε από παντού. Πάντοτε οι μεγάλοι εισαγωγικά σύλλογοι με μεγάλους ιδιοκτήτες πάντοτε θα βρουν τον τρόπο να αναζητούν την εύνοια της διαιτησίας. Πάντοτε θα βρουν. Ο Ολυμπιακός με τον Μητρόπουλο, ο Παναθηναϊκός με τον Χ, άλλον, όλοι θα βρουν.
8: Πάμε να σε φάω. Όπως θέρισε το Ολυμπιακό, τότε το αλέχω το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, λογικό και σωστό είναι αυτό.
12: Βέβαια.
8: Και το είπαν όλοι.
12: Τότε είχε δίκιο ο Αλέφαντος.
8: Τι θα λέμε τώρα, πίσω από το δάκτυλο, τι είμαστε.
12: Δεν θα κρυβόμαστε. Μα άνθρωπος που κρύβεται πίσω από το δάκτυλο είναι σαν την καρμιδοπάρδαλη που βάζει το κεφάλι στο χώμα.
8: Καλώς πάντων. Λοιπόν, όσον αφορά, θα ήθελα μια συνάντηση, γιατί θα έρθουμε και με το Χάρη εμείς.
12: Ναι, ναι.
8: Θα έχουμε πει ότι είναι ο Χάρης είναι αντίπαλός μου, αλλά είναι και φίλος μου.
12: Θα βρεθούμε σύντομα όλοι μαζί, 50-50, γιατί δεν αντέχει εκεί που θέλουμε να πάμε πολλά άτομα. 50-50 θα βρισκόμαστε τακτικά. Να τα συζητάμε και από κοντά και να βρίσκουμε λύσεις το πώς θα γίνουμε καλύτεροι.
8: Θα έρθουμε το Χάρη να σε δούμε και από κοντά.
12: Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε.
8: Αγκαλιά.
12: Σας ευχαριστούμε.
8: Αγκαλιά.
12: Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, έχουμε 4 με 5 λεπτά. Παρακαλώ να είστε γρήγορος. Με ακούτε?
15: Και πολλά είναι, φίλε Δημοσθένη.
12: Όχι, να είστε γρήγορος, γιατί θα κάνουμε τη διακοπή και μετά θα
15: ξαναπούμε. Το θέμα είναι το εξής. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που μόλις χθες, και αναφέρομαι στον ταξιδί τον προηγούμενο, αναφέρθηκε σε μένα και είπε ότι δεν έχει καμιά αξία τώρα να γυρίσουμε πίσω στους δοσύλλογους και στους ταγματασφαλίτες, και αυτός σήμερα αναιρεί τον ίδιο τον εαυτό το χθεσινό και γυρίζει 40 χρόνια πίσω στη Ριζούπολη. Αυτό πώς εξηγείται, κύριε Καραμπεσίνη?
12: Κοιτάξτε, να πω, γιατί ρωτάτε εμένα πρώτα και να σας πω. Θα παρακαλέσω αυτά να τελειώσουν. Ένα, δύο, δύο.
15: Δεν τον βρίζω τον άνθρωπο.
12: Όχι, αφήστε. Δύο.
15: Δύο. Απορώ και επειδή εγώ δεν έχω το μυαλό.
12: Το επάγγελμα του τάγου. Ο συγκεκριμένος κύριος. Ο συγκεκριμένος κύριος έχει όνομα και παρακαλώ πάρα πολύ, λέγεται Σάκης. Όπως λέγεται ο Βασίλης, λέγεται Σάκης. Δεν είναι ο ταξιτζής ή οποιοσδήποτε ταξιτζής.
15: Δεν είναι θα κακό, παρακαλώ...
12: Όχι, όχι.
15: Το επα... Δεν είναι κακό.
12: Όχι.
15: Εγώ δεν τον αναφέρω.
12: Έχει
15: εγώ
12: όνομα. Θα παρακαλέσω.
15: Χαρακτηρίζω ταξιτζή. Δηλαδή, αν εσένα σε χαρακτηρίζω γιατρέ, σημαίνει ότι σε κοροϊδεύει.
12: Όχι, αλλά έχει όνομα. Παρουσιάζεται με το όνομά του. Δεν παρουσιάζεται ως...
15: Εντάξει, εγώ
12: ως Σάκης ο ταξιτζής.
15: Θέλω να το παρουσιάσω με το επάγγελμά του.
12: Ωραία. Παρακαλώ όμως, θα παρακαλέσω, επειδή τουλάχιστον εμένα μου ξενίζει. Και αφού ξενίζει σε μένα, πιστεύω.
15: Κακός να προσπαθήσει να το αποβάλει.
12: Όχι, μπορεί να είναι κακός, αλλά οφείλω να το πω. Δεν είναι κακό ότι το λέω. Ο καθένας πρέπει να λέει αυτό που τον ενοχλεί και τον πειράζει.
15: Μπορείς να μου εξηγήσεις, να μου λύσεις την απορία μου.
12: Ναι, να σου λύσω. Αν το ξέρω και μπορώ, δεν είμαι παντογνώστης.
15: Χθες αυτός ο κύριος Σάκης επίπληξε εμένα ότι δεν πρέπει να γυρίζουμε στους ταγματασφαλίτες και στους κουκουλοφόρους 80 χρόνια πίσω, και σήμερα αυτός ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του και γυρίζει 40 χρόνια πίσω στη λεωφόρο. Αυτό μπορείς να μου το εξηγήσεις?
12: Οι άνθρωποι πρέπει να αποδεχθούμε
15: καταδίωξη.
12: Για να πάμε μπροστά πρέπει να μάθουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν γνώμη προς το καλό, και είναι καλό αυτό. Αντί να επιχαίρεις που αλλάζει γνώμη και άποψη προς το καλύτερο, εσύ έρχεσαι
15: δεν
12: τώρα.
15: Άλλαξε γνώμη, ρε Δήμο.
12: Άλλαξε.
15: Άλλαξε τα λεγόμενά του.
12: Άλλαξε, είναι γνώμη. Δηλαδή, τα λεγόμενά του είναι γνώμη.
15: Το να αλλάξω
12: εσένα σε ενοχλεί.
15: Το να αλλάξω γνώμη. Ναι. Ζητάω συγγνώμη πρώτα από αυτόν που έκανα το λάθος της γνώμης μου και μετά λέω αυτό που νομίζω ότι είναι αλήθεια.
12: Ναι.
15: Αυτός δεν έκανε κάτι τέτοιο. Είπε χτες μια συναρτησία και σήμερα ανέρεσε τον ίδιο τον εαυτό λέγοντας άλλη μια συναρτησία.
12: Δικαίωμά του είναι να λέει άλλο σήμερα και άλλο αύριο. Αν το σήμερα είναι καλύτερο από το αύριο είναι αποδεκτό. Αν το σήμερα είναι χειρότερο από το αύριο είναι απαράδεκτο.
15: Άκου φίλε Δημοσθένη, το δικαίωμα της άποψης
12: ναι.
15: δεν είναι ασπίδα συναρτησίας και φλιαρισμού, ούτε άλλο λαϊκισμού.
12: Όχι, αλλά η άποψη.
15: Δεν μπορεί να λες την προηγούμενη.
12: Η άποψη δεν διώκεται.
15: Το ανερείς την επόμενη.
12: Ναι, αλλά η άποψη δεν διώκεται.
16: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
17: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
18: Η ώρα είναι 5.
19: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Σώματα που μαγεύουν και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ, premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ώρα play-offs στον ΠΑΟΚ που αντιμετωπίζει την Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας για την είσοδο στη League Face του Conference League. Εκτός ο Ζίβκοβιτς, αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς κάνει ο Τάχα Άλι. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατσίδης, ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ενδιαγέ. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervented Sports. Τηλεοπτικά από το Open. 45 λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντε Τσκράλοβε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για την ίδια διοργάνωση. Προβάδισμα ο Τσάπρας αντί του Καλάμπρια στο δεξιά άκρο της άμυνας. Με 4-2-3-1 αναμένεται να παρουσιαστούν οι πράσινοι. Περιγράφει για τον 943 Ελλάδα Sports ο Νίκος Κατσάτσος. Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky. Ωρα Ευρώπης για τον Όφη που κοντράρεται με την Τσέσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θέση στην ενδεκάδα των κριτικών διεκδικεί ο Μπόρχα Γκονζάλεθ που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Σέντρα στις 9, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sport σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Ο Αρμάντο Γκονζάλεθ αναχώρησε από το Μεξικό και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Άμεσες εξελίξεις με half extreme και αριστερό back στους Ερυθρόλευκους. Παρελθόν από τους Πυριώτες αποτελεί ο Ταρέμι, ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του και συνεχίζει στην άλλου Άσλ του Ντουμπάι. Στην αναμέτρηση μεταξύ Λιόν και Φενέρ Μπαχτσέ θα κριθεί η τύχη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Η ΑΕΚ συμφώνησε με τον Μπάμπη Λικογιάννη και ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει διετές συμβόλαιο με την Ένωση. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Άγγλος αριστερός μπακ ο Μαρ Ρίτσαρντς για λογαριασμό του Άρη. Σύντομα ακολουθεί και η άφιξη του Μανού Γκαρθία. Ενίσχυση στα γκάρτ και επένδυση για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλότα. Ο Έλληνας γκάρτ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση των πρωταθλητών Ευρώπης εν ώψη της νέας σεζόν. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε το Ζωάο Κανσέλο στο Καμπ Νου. Ο Πορτογάλος μπακ υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2029 με τους Μπλαουγκράνα. Ξανά στο προσκήνιο για τους Καταλανούς η περίπτωση του Λαουτάρο Μαρτίνεθ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ενδέχεται να πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στον τελικό του Super Cup Γερμανίας απέναντι στην Bayern Μονάχου το ερχόμενο Σάββατο. Για τα play-offs του Europa League στις 6. Καϊράτ Αλμάτι Άντερλεχτ, στις 7 Γιαγκελόνια Ιμπέρια και Μιάλμπι Σάλτσμπουργκ. Στις 8 Εγνατία Λίλεστρομ, Λεχ Πόσναν Τούν, Μπεσίκτα Ζαλγκύρης Κάουνας, Ουνιβερστατέα Κραϊόβα Αραράτ και Τραμπζονσπορ Φέρεντς Βάρος. Στις 9 Ερυθρός Αστέρας Βικτόρια Πλτζέν και Σέντρου Ίντεν Ομόνια. Και στις 10 Μπενφίκα Άρχους. Στα play-offs του Conference League, στις 7 Ίντερ Τούρκου Κοπενχάγη και Λίνκολν Ρεντίμπς Λάρν. Στις 8 Μίντιλαντ Ριέκα, Νόρτζελαντ Σεν Γκάλεν και Τρόμσο Μπράιτον. Στις 8.30 Κλάξβικ Ρίγα και στις 9 Βίκινγκου Ρέγιαβικ, Μπόρατς Μπανιαλούκα, Γκόρνικ Μονακό, Ντρίτα Ίντερ Εσκάλδες και Τβέντε Καραμπάκ. Στις 9.15 Σιόν Άγιαξ. Στις 9.30 Αταλάντα Χάπολ Τελαβίβ, Γάνδι Χιμπέρνιαν, Λουγκάνο Μακάμπι Τελαβίβ, Μάρδορ Βελφάρ.

0: Φράιμπουργκ στις 10 παρατέταρτο. Rangers, Jablonec και Hearts, Rapid Viennis. Και στις 10. Μπράγκα, Αούστρια, Βιέννης. Δυνάμο, City, Πάφος. Shamrock Rovers, Σκόπιο. Χάιντουκ, Σπλιτ, Ρακόβ και Χετάφε, Παρτιζάν. Στην δεύτερη αγωνιστική της La Liga, στις 10 η Ράγιο Βαγεκάνο υποδέχεται την Αλαβές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Ναι, κύριε Βασίλη, είστε στη γραμμή.
1: Ναι, είμαι, κύριε Καραβεσίνη, ναι, είμαι.
0: Επειδή μου υποβάλλετε μια ερώτηση, δεν πρόλαβα εγώ να απαντήσω. Την είπα την απάντηση και θα την επαναλάβω. Και ξέρετε, θα την επαναλάβω και πάντοτε εγώ μιλάω με λίγα λόγια, γιατί ο χρόνος ανήκει σε εσάς ο ακροατές και όχι σε εμάς από εδώ. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι, βεβαίως. Η δική μου άποψη στην ερώτησή σας είναι, και αυτό που είπα ήταν ότι η αναμόχλευση γεγονότων και περιστατικών που κάποτε μάτωσαν το σώμα αυτής της κοινωνίας δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ρίχνει αενάως νερό στο μήλο του φανατισμού, της διαίρεσης και της διαρκούς εχθροπάθειας.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Καραβεσίνη.
0: Ας αφήσουμε, κύριε Βασίλη μου, ας αφήσουμε.
1: Απευθύνθηκα ναι, με την ερώτησή μου, ναι, στην νοοτροπία του Σάγκη, του Ταχτιτζή.
0: Το κατάλαβα, οποίος, το κατάλαβα, βεβαίως. Έχετε δίκιο.
1: Γιατί έχω, λέει, τη διάθεση να γυρίσω στην εποχή των δοσιλόγων και των τραμπούκων και των κουκουλοφόρων, και σήμερα ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του και γυρίζει 50 χρόνια πίσω.
0: Αν μου είχατε κάνει την τιμή να ακούσετε την απάντησή μου, είναι ακριβώς η ίδια απάντηση που έδωσα τώρα. Αυτό ακριβώς είπα και στον ακροατή μας. Ας τα αφήσουμε αυτά στην ιστορία. Η ιστορία θα καταλογίσει ευθύνες.
1: Ότι δεν έχει κακή πρόθεση. Είναι λάθος. Έχει πολύ κακή πρόθεση απέναντι στον Ολυμπιακό. Αυτό πρέπει να του το δώσετε να το καταλάβει. Γιατί από μόνος του δεν το καταλαβαίνει.
0: Ας μην κάνουμε δίκην προθέσεων. Εντάξει.
1: Κύριε Καραμπεσίνη, είναι αποδεδειγμένο ότι μια από τις μεγαλύτερες μορφές παράνομης βίας είναι η δωροδοκία, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό, σωστό.
1: Εάν τότε που πιάσανε το Ματζαβελάκι με τις ανθοδέσμες και τα λεφτά, εξαφανίζανε το Παναθηναϊκό, όπως έλεγε ο νόμος, δεν θα υπήρχε Ριζούπολη, γιατί δεν θα υπήρχε Παναθηναϊκός. Αλλά είναι σωστό να γυρίζουμε εκεί?
0: Καθόλου σωστό, καθόλου σωστό. Αυτό
1: αλλά
0: ακριβώς λέμε.
1: Αυτό θα μπορέσετε, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Θα μπορέσετε να το δώσετε, να το καταλάβει ο Σάγκης ο ταξιτζής?
0: Εντάξει, ας μην το προσωποποιήσουμε. Εμείς κάνουμε μια γενικότερη.
1: Όχι, το προσωποποιούμε. Γιατί αυτός μας δίνει το δικαίωμα.
0: Εντάξει. Εντάξει, ας είναι και κάποιοι άνθρωποι με πρώτον εμένα να είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Άρα λοιπόν συμβουλεύεται το Στάκι να βελτιωθεί, γιατί μέχρι στιγμής όσες φορές βγαίνει στο σταθμό σας είναι παράδειγμα προς αποφυγή.
0: Στο σταθμό μας δεν είμαστε ικανοί να συμβουλέψουμε. Είμαστε ικανοί να πούμε τη γνώμη μας.
1: Πριν από ένα τέταρτο μας συμβούλευες όλους μας,
0: ναι,
1: να είμαστε κόσμοι.
0: Δεν σου είμαστε... είπα επιδίωξή μου να είμαστε όλοι κόσμοι.
1: Και τώρα μου λες δεν είσαι ικανός να μας συμβουλέψεις. Μα αυτό αναιρείσαι και εσύ, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν αυτοαναιρούμε. Εγώ είπα ότι θέλω αυτή η παρέα αυτά και αυτά και αυτά.
1: Δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια παρέα με τα δικά σου θέλω όταν έχεις την παρέα αγκαθωτούς. Και ο Σάκης ο Καρκίτσης είναι αγκαθωτός. Ας βγει ο άνθρωπος, επειδή μας λέει ότι είναι μια ζωή ολόκληρη μέσα στο κουρπέτι, να μας δείξει τον τρόπο της σκέψης του.
0: Κύριε Βασίλη, κύριε Βασίλη,
1: παραγωγή, κύριε... παράγει σκέψη, να το σεβαστούμε.
0: Κύριε
1: γιατί
0: Βασίλη,
1: μέχρι στιγμής, ναι, όλα τα λεγόμενα είναι ασυναρτησίες και μηδενισμοί.
0: Κύριε Βασίλη, επειδή είπατε για κάποιον συνακρότη μας ότι είναι αγκαθωτός ή κάπως έτσι το είπατε. Ακούστε. Και το κάστανο ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αγκάθια έχει απ' έξω, αλλά άμα τα αφαιρέσουμε, στο βάθος καθαρίζει. Πάντοτε κάτω από το αγκάθια μπορεί να υπάρχει το γλυκό κάστανο.
1: Δεν αμφιβάλλω. Έτσι μας είναι. Το αποδείξει ο κύριος να του ζητήσουμε συγγνώμη.
0: Εντάξει, δεν θα βάλουμε και τιμωρίες.
1: Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα, κύριε Καραμπεσίνη.
0: Όχι μόνο τιμωρίες, δεν θα βάλουμε για χρονικά όρια. Θα το δούμε.
1: Δεν είπα τέτοια πράγματα.
0: Λεπτό προς λεπτό, μέρα με τη μέρα. Όχι, λέμε.
1: Εμείς το είπαμε. Κοιτάξτε, Δημοσθένη. Η φράση «έχω δικαίωμα να κρίνω κάποιον» σημαίνει ότι ο καθένας έχει την ελευθερία της γνώμης του. Μέχρι εδώ είναι αντιληπτό για τη συμπεριφορά ή τις πράξεις των άλλων. Αλλά βασιζόμενος όμως στις δικές του αξίες, επιτυχίες και συμπεριφορές. Χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι η γνώμη και η κρίση του απέναντι σε έναν άλλον είναι πάντα σωστή και αποδεκτή. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, αλλά.
1: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να κρίνει, αλλά πότε, όταν ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει το λάθος από το σωστό. Γιατί όπως είπα προηγουμένως, και η κρίση έχει όρια. Και όταν μετατρέπεται από κρίση σε επίθεση, γίνεται εμπάθεια, ρε φίλε, και τοξικότητα.
0: Ναι. Εγώ πάντως μέχρι τώρα, όσες φορές συνομίλησα με τον κύριο Σάκη, δεν άκουσα η κρίση να γίνεται επίθεση. Εγώ.
1: Εντάξει, εγώ.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Μπορεί να τα ακούσει πρωτήτερα. Εγώ είπα. Εγώ όσες φορές. Εγώ όσες φορές συνομίλησα.
1: Όχι,
0: να τα λύσουμε. Καλύτερα να ασχοληθούμε πολύ μια φορά και να τελειώνουμε παρά να ασχολούμεθα κάθε μέρα με τα ίδια και τα ίδια. Θα πρέπει να τελειώνουμε κάποια στιγμή, όπως πρέπει να τελειώνουμε με το τι έγινε στο παρελθόν.
1: Για να σταματήσει η βδέλα να σου ρουφάει το αίμα, πρέπει να την κόψεις από το σώμα σου. Αν δεν την κόψεις και την αφήνεις εκεί και την χαϊδεύεις, η βδέλα θα σου ρουφάει το αίμα.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ακροατή.
0: Δεν είναι καλή η προσομοίωση.
1: Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο ακροατή.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα παράδειγμα ότι ο γόρδιος δεσμός, ξέρουμε όλοι πώς λύνεται.
0: Ναι.
1: Με μία σπαθιά.
0: Εντάξει, αλλά η βδέλα είναι ένα παράσιτο και ο τέτοιος είναι ένας άνθρωπος με λογική. Εντάξει, άλλο το ένα. Γενικώς εγώ αναφέρομαι. Είναι ένας άνθρωπος, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και δεν έχουμε να κάνουμε με παράσιτα.
1: Εγώ αναφέρθηκα στη βδέλα ειδικώς. Τώρα κύριε Καραμπεσίνη,
0: σε
1: ό,τι αφορά τη βία, η βία είναι αδύνατο να παταχθεί όταν επί καθημερινής βάσης οι ισχυροί της γης σκέφτονται την κονόμα πλασάροντας και πουλώντας βία. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη, φίλε Δημοσθένη, του παγκόσμιου θυσμού και της βίας αυτές τις εποχές και μάλιστα με μηδενικό κοστολόγιο παραγωγής είναι το ίντερνετ. Θυμάσαι τι σου είπα πριν από μέρες, ότι κάποτε η απόδραση από τη ζωή ήταν το ίντερνετ. Τώρα το ίντερνετ είναι ακριβώς η ίδια η ζωή. Τι είναι ακριβώς το ίντερνετ και έγινε η ίδια μας η ζωή? Ένας νόμιμος τρόπος εθισμού. Δηλαδή οι δόσεις που μας πλασάρουν και μας κρατάνε εθισμένους, ποιες είναι με μηδενικό κοστολόγιο? Τα data. Μπορεί να ζήσει κάποιος σήμερα χωρίς data, χωρίς megabyte?
0: Μα γι' αυτό δικάζεται και η Meta στην Αμερική, κύριε Βασίλη. Γι' αυτό δικάζεται.
1: Δηλαδή,
0: οι ίδιοι που δημιούργησαν το διαδίκτυο, οι ίδιοι δικάζουν.
1: Λόγω εκ των προτέρων. Δεν δικάζεται για καμιά παρανομία.
0: Για παρανομία. Εδώ, για παρανομία δικάζεται. Ο εθισμός, χωρίς όρια των νέων, των παιδιών, είναι παρανομία, δεν είναι?
1: Δεν είναι. Κοίταξε, παρανομία είναι όταν πουλάς ηρωίνη και πρέζα.
0: Χειρότερο από την ηρωίνη και την πρέζα είναι ο εθισμός των παιδιών επί 24ωρου βάσεως με το ίντερνετ. Χειρότερο.
1: Ποιος μπορεί να τα αποδείξει όμως αυτό?
0: Τα δικαστήρια.
1: Θα μπορέσουν να είσαι
0: σίγουρο. Δικάζονται.
1: Μακάρι.
0: Δικάζονται. Δικαστήριο. Θα δούμε την απόφαση του δικαστηρίου. Σε μία εβδομάδα η απόφαση του δικαστηρίου της Αμερικής, που εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στα δικαστήρια της, στη δικαιοσύνη όπως εκτελείται στην Αμερική. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Ντάξει, θα δούμε.
1: Στη δικαιοσύνη μην έχεις ποτέ εμπιστοσύνη σε καμία δικαιοσύνη της γης.
0: Όχι, τα δικαστήρια τα αμερικάνικα θεωρώ ότι δεν χειραγωγούνται.
1: Αλλά δικαστήρια τα αμερικάνικα, φίλε Δημοσθένη, δεν είναι χειραγωγούντο. Έπρεπε ο Κλίντον, ο Μπούς και ο Ομπάμα, έτσι αυτούς που θυμάμαι πρόχειρα τώρα, να είναι καταδικασμένοι σαν φωνιάδες πολέμων εδώ και πολλά χρόνια. Κι όμως ποτέ δεν καταδικαστήκανε. Κι ας είναι υπεύθυνοι για το θάνατο πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων επί
0: της γης. Μπορεί να έχεις δίκιο για αυτό το πράγμα και συνεννώ. Το θέμα μιλώ πάντοτε για τη δικαιοσύνη που εκτελείται στο λαό.
1: Εν πάση περιπτώσει, θα περιμένουμε. Εγώ πάντως δεν είμαι και τόσο σίγουρο.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, μέσα σε μία εβδομάδα είναι από τις πιο καλές δίκες που πιστεύω γίνονται αυτή τη στιγμή στην Αμερική.
1: Πάση περιπτώσει.
0: Στην Αμερική, όπου υπάρχει κράτος, σε αντίθεση με άλλα κράτη που δεν υπάρχει κράτος.
1: Και εγώ την παρακολουθώ με μεγάλη αγωνία, όπως ο εξαιρετικός κύριος Στέργιος από το Γάλλο που μίλησε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Μακάρι, να δούμε.
0: Να δούμε. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, κύριε Βασίλη, για να πάμε και σε κάποιον άλλο.
1: Να είστε καλά,
0: να ανταμώνουμε. Γεια σας. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ακούμε.
2: Ακούμε. Έχουμε στον αέρα. Μια συνδεθούμε λιγάκι γιατί. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Καλησπέρα κύριε Δήμο, κύριε Καραμπεσίνη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Να κάνω μια ενημέρωση ιντερνετικά στο 2.15. Mm-hmm. Ώρα που έλεγε, ο Ιωάννου δεν έλεγε το δελτίο.
2: Ναι, ναι.
3: Έπεφτε και ένας άλλος σταθμός πάνω σας.
2: Στο 2.15. Ποιο 2.15?
3: Το τηλέφωνο το 2.15 που πήραμε τώρα. Σε εσάς.
2: Ναι,
3: όταν έγινε ο κύριος Ιωάννου το δελτίο, έπεφτε και το.
2: Ακούγατε εσείς δηλαδή από το τηλέφωνο τον ακούγατε.
3: Από το τηλέφωνο.
2: Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται. Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθούμε και άλλους σταθμούς μέσα στο στούντιο, παρακολουθούμε την επικαιρότητα, παρακολουθούμε και άλλους σταθμούς. Είναι πολλά ραδιόφωνα, τηλεοράσεις ανοιχτές. Οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν την επικαιρότητα.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Μπορεί να συμβεί και αυτό, δεν είναι κάτι κακό.
3: Αλλά λέω, μήπως
2: θέλει. Όχι, όχι, όχι. Οι δημοσιογράφοι παρακολουθούν την επικαιρότητα μέσω. Της τηλεόρασης ή άλλων ραδιοφωνικών σταθμών.
3: Α, εντάξει, να κάνω τώρα μία ερώτηση. Δύο ερωτήσεις.
2: Θυμήστε μου το όνομά σας.
3: Ο Γιάννης από το δρόμο.
2: Α, Γιάννη, έλα, Γιάννη, ναι, ναι,
3: τώρα σε παίρνω από τα μπάνια.
2: Ναι, ναι.
3: Έχουμε διακοπές. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Κουκαλίδης θα ακολουθήσει το πρόγραμμα.
2: Όχι, όχι, όχι.
3: Όχι. Ο κύριος Κοντονής.
2: Βεβαίως.
3: Μάλιστα. Σοβαρός ο κύριος Κοντονής.
2: Πλην του κυρίου Κοκαλίδη και της κυρίας Καραλή, όλο το άλλο το υπόλοιπο πρόγραμμα είναι οι συντελεστές είναι στη θέση τους.
3: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στην περίπτωση του κύριου Σάκη. Το κύριο Σάκης, δεν θα πω κάτι κακό. Ήταν στις προβλέψεις του όλα αυτά τον καιρό εδώ που είναι στο σταθμό από την εποχή του Θέμη, τον ακόμα δυνατή.
2: Μάλιστα.
3: Έπεφτε όλο έξω. Νόμιζε ότι ήταν τόσο πολύ κολλάμενα με το ρεμόντι Λίμπαρα που έλεγε ένα χρόνο ότι θα φύγει και τελικά δεν έφυγε. Γι' αυτό μάλλον τώρα άρχισε.
2: Μάλλον ο κύριος Σάκης, από ό,τι κατάλαβα και καταλαβαίνω, τρολάριζε και σας, αυτό που λέμε στο χωριό μου, σας κογιονάριζε.
3: Εντάξει, και εμείς όμως.
2: Πάρτε το λίγο χαλαρά όλοι, γιατί αυτό βγάζει και γέλιο. Βγάζει και γέλιο, ξέρεις, όταν διαρκώς στυλαίω και σου κάνω αυτό το, αν λέγεται bullying, έχεις τη διάθεση ή να χαμογελάσεις ή να στραβομουτσουνιάσεις.
0: Αν εκνευριστείς πάντως έχασες.
2: Έχασες.
3: Ναι, σίγουρα, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα, επειδή δεν πέφτει μέσα στις προβλέψεις σου, κάνει και αυτά, αλλά ως το...
2: Αυτό έπρεπε να σας ευχαριστεί σαν... σαν προφανώς αντίπαλη ομάδα φίλαθρος.
3: Εμείς ακούμε το Σάκη και παίζουμε τα αντίθετα.
2: Αυτό εντάξει. όπως έχουμε έναν άλλο φίλο, το Χάτζιμαν εδώ, ο οποίος είναι φίλος και έρχεται κάποια στιγμή, λέει από αυτά που σας λέω να παίζετε τα αντίθετα.
0: Τα υπόλοιπα.
2: Αυτό σαρκάζεται και ο ίδιος.
3: Έτσι είναι. Κοιτάξτε, δώστε κάποια στιγμή στον τόνο αλλά και την ημέρα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ο Σάκης έρχεται και κάνει κάποιες δηλώσεις που όντως είναι παράξενες. Δεν είναι με τη ροή του προγράμματος. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί λίγο να το κοιτάξετε, νομίζω.
2: Όλα τα κοιτάμε, όλα τα κοιτάμε, όλα τα προσέχουμε. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε. Κοιτάξτε, και σαν διευθυντής και σαν ιδιοκτήτης και οτιδήποτε, μην νομίζετε ότι μπορούμε να παρακολουθούμε 24 ώρες το 24ωρο. Τα τεκτενόμενα. Έχουμε εμπιστοσύνη στους δημοσιογράφους, έχουμε στους παραγωγούς και από εκεί και πέρα και κάποια λαθάκια μπορεί να γίνουν, κάποιοι να μας ξεφύγει, κάτι. Άνθρωποι είμαστε, ζωντανή επιχείρηση είμαστε, δεν είμαστε μια παγιωμένη σειρά γραμμής παραγωγής. Να βγάζουμε κοκακόλες.
3: Τώρα, όσο για τους χαρακτηρισμούς για τα επαγγέλματα, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω γιατί το κάθε επάγγελμα είναι ξεχωριστό. Όπως του δημοσιογράφου, όπως και του βιβλιοπόλη, όπως και αυτά.
2: Τα πάντα. Όλα τα επαγγέλματα είναι αξιόλογα γιατί όλα χρησιμεύουν κάπου.
0: Και σεβαστά υποχρεωτικά.
3: Νομίζω είμαστε νοήμονες και...
2: Και με πιο σεβαστό επάγγελμα, το επάγγελμα του νεκροθάφτη, που είναι ο τελευταίος άνθρωπος που αν δεν υπάρχει θα σαπίσουμε και θα βρωμίσουμε.
3: Σίγουρα. Τώρα θα ήθελα να πω κάτι. Για την τιμή του πετρελαίου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι 35 χρόνια στο επάγγελμα. Πρώτη φορά έχω δει να είναι στο 2,14 το πετρέλαιο και να μην πέφτει. Αυτοί δηλαδή που λέγατε πριν, οι μεσάζοντες, που μπορεί να είναι και πρόεδροι ομάδων, μπορεί να είναι πολιτικοί. Δηλαδή, καθόμαστε και τσακωνόμαστε για τις ομάδες και αυτοί καθορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Τι γίνεται τώρα πλέον εκεί. με τα στενά του ορμού. Έχουμε μάθει κάτι. Τι, δηλαδή, όσο κάθε τα καράβια θα ανεβαίνει το πετρέλαιο.
2: Είναι, εκείνο που θα σε παραξενέψει, αγαπητέ μου Γιάννη, είναι γιατί πέφτει η βενζίνη και δεν πέφτει το πετρέλαιο.
3: Μάλιστα.
2: Η βενζίνη για να γίνει χρειάζεται μια ειδική επεξεργασία. Το πετρέλαιο λιγότερη.
3: Σίγουρα το πετρέλαιο όμως είναι την τιμή την πληρώνει.
2: Το πετρέλαιο είναι η κινητήριος δύναμη της βιομηχανίας,
3: του
2: εμπορίου και των μεταφορών.
3: Μάλιστα.
2: Για να μην πέφτει το πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει είναι κάποια πράγματα τα οποία μας ξεπερνάνε.
3: Σίγουρα μας ξεπερνάνε, αλλά όλα αυτά, όπως είπατε, οι βιομηχανίες είναι η κινητήριος δύναμη και ο κόσμος μένει πίσω. Δηλαδή, όπως είπαμε χθες ότι περάσανε κάποια θέματα εδώ πέρα με τρομοκρατία, όπως τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά, πιστεύω ότι γίνεται ένα τέτοιο είδος ώστε να πάει ο κόσμος πιο γρήγορα στην ηλεκτρική.
2: Μα γι' αυτό γίνονται όλα, γι' αυτό γίνονται όλα, για η κοινωνία να προχωρήσει στα ηλεκτρικά και στις ανανεώσιμες πηγές. Δυστυχώς βιάζεται η κοινωνία να προχωρήσει και γίνονται πολλά λάθη. Δηλαδή στο όνομα της μεταφοράς από την ορυκτή ενέργεια στην μπαταρία, στην ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε ξεχάσει το εξής, ότι για να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια φόρτισης δεν γίνεται χωρίς τη συμμετοχή των ορυκτών.
3: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
2: Τα ορυκτά πάντοτε θα, πιστεύω, θα συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι δεν μπορεί να αποθηκεύσεις ενέργεια παραγόμενη από τον αέρα ή από τον ήλιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ ακριβή η αποθήκευση.
3: Η γη δεν γεννάει τα πάντα, κύριε Δήμαρχε.
2: Βέβαια.
3: Λοιπόν, εντάξει, να μην σας κουράζω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Και σε όλους εδώ που ακούνε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Έχουμε κάποιον στον αέρα. Πάμε, παρακαλώ. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα, αν μας ακούτε. Πάμε, το κλείνουμε. 2-15-2-15 59-43 και 2-10-2-20-59-43. Θα είμαστε περίπου για μισή ώρα και κάτι ακόμα μαζί σας. Έχουμε ξεκινήσει μια εκπομπή από τις 3 και τελειώνουμε στις 6. Απαντώ στην αποστολία, όχι, η αποστολία δεν θα είναι ο συγκεκριμένος και οι δύο δεν θα είναι μαζί μας. Έχουμε. Λοιπόν, Γιώργο, βλέπεις ότι οι απόψεις είναι διαφορετικές και καλό είναι που είναι διαφορετικές οι απόψεις. Το κακό είναι ότι κάποιοι εμένουν και δεν μεταλλάσσονται. Κάποιοι δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Πάντα δηλαδή θα έχουμε το γεγονός να θυμόμαστε τα παλιά, σαν αυτούς που, τους γέρους που, με το Αλσχάιμερ, που δεν θυμούνται τα σημερινά, να προχωρήσουν μπροστά και πάντα θα μας λένε τα παλιά. Και τι κάνουμε σε αυτούς με το Αλτσχάιμερ που μας λένε πάλι τα ίδια? Δύο τρόπους έχουμε να κάνουμε. Ή να γελάμε ή να κάνουμε όπως τους ακούμε.
0: Και πάντως να τους λέμε ναι. Γιατί ναι. Και όχι να πούμε.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ένα μικρό λιθαράκι ρίχνουμε από αυτή τη
2: στιγμή. Να αναταράξουμε λίγο τα νερά, τα λιμνάζοντα νερά. Αυτά τα νερά που έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν διεκδικούμε άλλες δάφνες.
2: Αλλά αν μπορέσουμε λιθαράκι-λιθαράκι, όλοι αυτοί που εκδηλώνουν την επιθυμία τους να τελειώσει αυτό το πράγμα, θα γίνει μεγάλη αναταραχή και η αναταραχή αυτή θα φέρει αποτέλεσμα.
0: Κερδίσει κάτι.
2: Κύριε Γιώργο, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα για διάλειμμα. 2-10-2-20-59-43 μετά το και μισή, να μπορέσουμε να ακούσουμε. Παρακαλώ.
4: Ναι, παρακαλώ.
2: Σας ακούω.
4: Μ' ακούτε?
2: Ακούω βεβαίως. Ο κύριος Δήμος και ο κύριος Γιώργος.
4: Ναι, εντάξει κύριε Γιώργο. Τηλεφωνώ από Αγίου Θοδωρούς, Κορινθίας.
2: Μάλιστα.
4: Είμαι παίρνω πολλές φορές στο Θέμη, mm-hmm. αλλά μία ή δύο φορές την ομάδα. Καμιά φορά παίρνω και μία μόνο. Έτσι, ναι. Και γίνομαι πολύ ενοχλητικός. Εγώ μιλάω πάντα για ποδόσφαιρο.
2: Η επικοινωνία δεν είναι ενόχληση. Η καλή επικοινωνία δεν είναι ενόχληση.
4: Εντάξει. Ξέρω, δεν θέλω να μιλάω.
2: Είναι επιθυμητή. Αρκεί να έχουμε κάτι να πούμε, να έχουμε κάτι να πούμε που να είναι χρήσιμο.
4: Και θέματα τέτοια.
2: Ναι, ναι.
4: Δεν μ' αρέσουν και δεν τα θέλω.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Όταν ξεκίνησα και βγήκατε που μιλάμε σήμερα για πρώτη φορά, πράγματι σε εντυπωσιάστηκα με τα ωραία λόγια που είπατε. Και όμορφα λόγια για μια Ιερεμία Σαράδια. Πραγματίσει ήταν σωστό, λέω να πούμε, ναι, και έτσι πρέπει να είναι καράδια. Να μην κατηγορούμε ένα στον άλλο και να μιλάμε μπιχτές. Καταλαβαίνεις τι λέω.
2: Ναι, ναι. Αναμείνατε λίγο στη γραμμή σας. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα σύντομα και επανερχόμαστε. Αναμείνατε στη γραμμή σας, παρακαλώ. Ναι. Να μην σας κόψω.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Πάμε λοιπόν, σας ακούμε.
4: Μ' ακούτε λοιπόν. Σας ακούω λοιπόν εδώ προσοχή και έλεγα μακάρι να πάει καλά ο σταθμός με ήρεμο ακόμα και να μεγάλε όμορφο, όπως και εγώ. Δεν μαλώνω με κανένα ποτέ και δεν προκαλώ κανέναν ποτέ καμία αντίπαλη ομάδα. Εγώ μιλάω ναι. μόνο για Ολυμπιακό.
2: Ναι, ναι.
4: Ούτε αν χάσει πανεπιστήμιο ή αν χάσει ΑΕΚ, του προκαλώ ότι χάσετε καλά να πάθετε. Αυτά δεν τα ξέρω και τον Άζη. Είναι άλλο χαρακτήρα που τον Άζη. Καταλάβατε δηλαδή.
2: Ναι, βέβαια. Ναι.
4: Ακούτε τώρα. Λοιπόν, ξεκινήσατε και όλοι σεβαστήκαμε αυτό που είδα. Όχι όλοι, εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο, οι άλλοι που παίρνουν, αλλά τα ακούω όμως εγώ όλα. Κάθε φορά να ακούω, σαν να το ξέρετε.
2: Ναι, ναι.
4: Κάθε φορά να παρμένω, 3 ώρα να σα ακούσω. Και όλοι προσπαθήσανε να κάνουν αυτό που λέτε, να μην προκαλέσουμε και να πούνε λόγια τα οποία δεν είναι σωστά και να μην γυρνάμε πίσω. Κακώς για τον κύριο Σάκη, ο οποίος προσπάθησε όλες αυτές τις μέρες να μην δώσει δικαιώματα. Προσπάθησε, αν δηλαδή τον άκουγα. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα. Καλώς, να κάνει τον καλό μάλλον. Δεν άντεξε όμως σήμερα, ακούτε με του Θανάση λέει, δεν άντεξε σήμερα όπως θα είχε στο Θέμη. Δεν άντεξε σήμερα και είπε αυτά που είπε για το Ιλιούγολ και τέτοια. Λοιπόν, γιατί λοιπόν τα είπε, αφού ξέρει πολύ καλά ότι αυτά δεν πρέπει να τα πει, διότι έχετε πει εσείς, μη λέτε παλιά. Θα σεβάστηκε, όχι. Πες μου, θα σεβάστηκε.
2: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι.
4: Όχι, όχι,
2: η αναφορά σε κάτι παλιό. Όχι, όχι, όχι. Θα σας πω, με ρωτάτε. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Δεν είναι θέμα σεβασμού. Η αναφορά. Σε κάτι παλιό. Η αναφορά σε κάτι παλιό. Κάτι
4: που. Θα σεβάστηκε, ναι ή όχι.
2: Εγώ λέω όχι.
4: Όχι, μπράβο. Αυτή τη στιγμή ο Σάκης έχει κάνει. Έχει βάλει και ράδιο και κάνει πλάκα μαζί μας.
2: Όχι, δεν νομίζω. Αν το βλέπουμε σαν πλάκα. Αν το βλέπουμε σαν πλάκα ότι κάνει πλάκα. Άρα λοιπόν, γιατί το παρεξηγούμε. Αν το βλέπουμε ότι μας κάνει πλάκα, γιατί το παρεξηγούμε.
10: Αν δεν του. Και να παρακολουθήσει μετά.
2: Όχι, όχι. Ή θα κάνει ένας άνθρωπος πλάκα, ή δεν θα κάνει. Ή θα κάνει πλάκα διαρκείας.
10: Δεν ξέρετε τα πράγματα καλά. Και στο Δήμο και στο Δέμι έτσι κάνει. Αυτή τη στιγμή έκανε το που έκανε. Έκανε το δικό του. Δεν θα σεβάστηκε σε αυτό επάνω που του είπατε. Σας παρακαλώ πολύ. Όλους εννοείται. Μην γυρνάμε στα παλιά. Ναι. Θα σεβάστηκε. Όχι. Δεν είναι λάθος.
2: Όχι, αλλά να σας πω κάτι. Παραδέχτηκε όμως και άλλα πράγματα τα οποία δεν μου τα αναφέρετε.
10: Δεν με νοιάζει για τα άλλα πράγματα. Με νοιάζει για εκείνο το παιχνίδι που είπα πάλι.
2: Ναι.
10: Γιατί το επαναλαμβάνει.
2: Ναι.
10: Και εμείς μπορούμε να βγούμε τώρα και να πούμε 10 πράγματα για διάφορες μεταξύ μας, κύριε Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Εγώ δεν τα λέω. Δεν χρειάζεται.
2: Ναι.
10: Ούτε θα πω τίποτα. Γιατί αυτό δεν.
2: Δεν θέλουμε να γίνει αυτή η αντιπαράθεση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ακούστε κάτι. Ο κύριος Σάκης βγήκε και είπε αυτά. Εμείς είπαμε τα δικά μας. Την επόμενη φορά που θα βγει και θα ξαναπεί τα ίδια.
10: Σε παρακαλώ, Σάκη, μην ξανατολμήσεις και πεις τις κουμπές στον
2: Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. Ακούω.
13: Γεια σας. Άκουσα κάποια πράγματα.
2: Το όνομά σας.
13: Γιώργος από επαρχία.
2: Επαρχία, ποια επαρχία?
13: Πελοπόννησος.
2: Μάλιστα.
13: Ήθελα να πω το εξής. Είχα πει κάποια πράγματα παλαιότερα. Βλέπω συνεχίζονται να λέγονται και εγώ θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Ξέρετε, η αλήθεια λάμπει και δεν δέχεται περαιτέρω αμφισβήτησης. Άνοιξα πριν από λίγο το ραδιόφωνο και άκουσα για μια υπόθεση με λουλούδια, μαντζεβελάκης κλπ. Αυτή η υπόθεση έχει κρυφθεί τελεσίδικα. Δεν υπάρχει το θέμα 3-2. Υπάρχει το θέμα 3-2, ότι βοήθησε κάποια ψήφος κτλ. Αλλά αυτό το θέμα τελεσίδικησε στα δικαστήρια.
2: Ναι. Έπεσε. Συγγνώμη.
13: Μπορείτε να τα βρείτε αυτά σε τοπικό τύπο τότε,
2: ναι,
13: και να τα διαβάσει κάποιος.
2: Δεν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτά. Υπόθηκαν.
13: Όχι, το λέω επειδή υπόθηκε.
2: Ναι, υπόθηκαν. Δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε λέω πράγματα που έχουν περάσει και είναι ασήμαντα πια για τους νέους ανθρώπους. Δεν θα χειραγωγήσουμε τους νέους ανθρώπους με παλιές αμαρτίες.
13: Κατηγορήθηκε ένας έφορος, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται εν ζωή, μεγάλο όνομα,
2: ναι, ναι,
13: ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν στο εξωτερικό. Οι παίχτες είχαν καλή απόθεση, δεν ήρθαν στο δικαστήριο. Ελέγχθησαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορείτε
2: ωραία,
13: να τα δείτε.
2: Μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό.
13: Ξεφύγαμε ήδη.
2: Ωραία, τέλεια.
13: Τελειώσα.
2: Έχετε κάτι εσείς να εισφέρετε?
13: Έχω να εισφέρω πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος.
2: Θα χαρώ πάρα πολύ να εισφέρετε, γιατί αυτό θέλω.
13: Θέλω να μου έρθουν στη μνήμη τώρα, γιατί μετά από αυτό που άκουσα, δηλαδή, που το είχα ξαναπεί, ας πούμε, κάπου δηλαδή εκνευρίστηκα λίγο, ας πούμε, που άκουσα για την υπόθεση με τα λουλούδια πάλι, ας πούμε, κτλ. Ενώ έχει τελεσιδικήσει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είναι καλό που συζητάτε για άλλα θέματα.
2: Να σας διακόψω λιγάκι. Πριν από λίγο, ο Αστέρας Άκτορ κατέθεσε ένσταση για το μάτς κυπέλλου με τον Λεβαδιακό. Πάμε. Σας ακούμε. Ναι. Συγγνώμη.
13: Λέω, είναι πολύ καλό το θέμα που συζητάτε για όλα τα κοινωνικά θέματα.
14: Ναι.
2: Ναι, περιμένετε. Η δεύτερη γραμμή να περιμένει, παρακαλώ.
14: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιντά. Ευχαριστώ.
2: Ναι. Σας ακούμε.
13: Ναι. Είναι πολύ καλό αυτό που συζητάτε για τα διάφορα θέματα. Άκουσα κάποια θέματα. Δύο θέματα είχα στο μυαλό μου τώρα. Είχατε πει προχθές κάτι ότι θα περάσουν 10 γενναίες για να αποπληρωθεί το χρέος.
2: Ναι.
13: Μήπως έχετε εικόνα πόσο είναι το χρέος αυτή τη στιγμή, πόσα δις, ας πούμε?
2: Από ό,τι λέγεται έχει ξεπεράσει μεταξύ 350 και 400 δισεκατομμύρια.
13: Δεν είναι παραπάνω, 500-600? Κάνω εγώ λάθος?
2: Δεν ξέρω, εγώ τόσα θεωρώ. Αν έχω κάνει λάθος εγώ, ας βγει κάποιος που το ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν το... Κύριε Γιώργο, πόσο είναι?
15: Ναι, θα σας πω. Κύριε Γιώργο, με ακούτε?
13: Ναι, ναι.
15: Μιλάτε για το...
13: Αν θέλετε, δώστε μου μια σύντομη απάντηση για να προχωρήσω στη σκέψη.
15: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 380 δις.
13: Μάλιστα.
2: Άρα καλά πέσαμε, 350
13: μέτρα. Δεύτερη ερώτηση. Μειώνεται ή αυξάνεται το χρέος?
0: Αφήστε μου 10 δευτερόλεπτα να σας απαντήσω. Το χρέος δεν μπορούμε να το βλέπουμε ως απόλυτο αριθμό, αλλά ως σχέση με το ΑΕΠ που λέμε, με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η σχέση χρέους με ΑΕΠ έχει μειωθεί και μειώνεται αισθητά. Είχε ξεκινήσει το 2019, ήταν 210%, αυτή τη στιγμή είναι 145% και στο τέλος του 2006 θα είναι περίπου στο 110%.
2: 2026.
0: Του 2026.
13: Αυτό ότι από τα 380 που μου λέτε θα πάει στα 200.
0: Αχ, όχι, δεν είπα αυτό καθόλου.
13: Τι σχέση... Δεν σημαίνει αυτό.
0: Ακούστε.
13: Για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ναι, να καταλαβαίνει ο κόσμος.
13: Θα πρέπει να ξέρει αν αυξάνεται το χρέος ή μειώνεται.
0: Το χρέος σε απόλυτους αριθμούς αυξάνεται, διότι αυξάνονται οι ανάγκες. Αυξάνεται η ανάγκη. Όμως, δε, όχι, δεν προχωράμε. Πρέπει να το.
13: Τότε θα θέλω μια ώρα.
0: Ναι, πρέπει.
13: Συνεχίστε.
0: Πρέπει να δώσουμε μια διευκρίνηση για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος. Ναι, βεβαίως το χρέος.
13: Η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
0: Ναι, μα την αλήθεια λέμε. Το χρέος λοιπόν αυξάνεται σε απόλυτους αριθμούς, διότι αυξάνεται οι ανάγκες μας. Δύο όμως, εάν αυξάνεται το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, σημαίνει ότι μπορούμε ευκολότερα να το διαχειριστούμε. Είναι άλλο πράγμα να χρωστάω εγώ 10.000 ευρώ στην τράπεζα, που παίρνω μισθό 1.000 ευρώ το μήνα, και άλλο να χρωστάει ένας εφοπλιστής επίσης 10.000 ευρώ στην τράπεζα.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ από όσο ξέρω, κάθε μήνα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, πολλοί άνθρωποι το ξέρουν αυτό, πολλοί και να μην το ξέρουν, ότι κάθε μήνα βγαίνουμε στις αγορές και δίνουμε ομολόγα του δημοσίου, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, αυτό είπαμε, ότι η ανάγκη είναι...
13: Κάθε μήνα, δηλαδή γύρω στο 1,5 δις, 2 δις, γιατί πρέπει να τρέξει το κράτος, τα υπουργεία, οι συντάξεις να πληρωθούν.
2: Ανεβαίνουν οι ανάγκες κάθε κράτους.
13: Όλα αυτά τα πράγματα και συνεχώς αυξάνεται. Συνεπώς βλέπω, νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος.
2: Ναι, αλλά αυξάνεται και συγχρόνως και το ΑΕΠ.
13: Ότι δεν θα χρειαστούν 10, ναι.
2: Η σχέση λοιπόν χρέος με ΑΕΠ.
13: Παραπάνω. Έτσι νομίζω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Αν ποτέ δεν θα μηδενιστεί, δεν θα σβήσει το χρέος, κύριε Γιώργο μου. Δεν σβήνει ποτέ το χρέος. Το θέμα είναι αν μπορείς να το έχεις διαχειρίσιμο ή όχι.
13: Ναι, ναι. Οι δανειστές ξέρετε ποιοι είναι?
0: Βεβαίως ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ποιοι είναι οι δανειστές? Οι δανειστές είναι διεθνή funds, διεθνείς τράπεζες, να το πούμε απλοϊκά, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δανείζουν λεφτά.
2: Δανείζουν κράτη.
13: Ναι. Ποιο συγκεκριμένο κράτος ξέρετε?
2: Η Γερμανία.
0: Όχι, δεν είναι Αμερική. Κράτη. Δεν δανείζουν τα κράτη.
13: Ναι.
0: Δεν δανείζουν τα κράτη.
13: Ναι.
0: Είπαμε, δανείζουν διεθνείς τράπεζες. Κονσόρτσιουμ τραπεζών.
13: Οι τράπεζες, κάποιες επιχειρήσεις, ακόμα κάποιοι Καναδοί, ομάδα συνταξιούχων κτλ.
0: Το Καναδικό ΙΚΑ, ας πούμε, ο
13: ασφαλιστικός αυτά τώρα και τα έχει ένας.
0: Ο ασφαλιστικός φορέας του Καναδά,
2: που επενδύει και αγοράζει
0: τα λεφτά των ασφαλισμένων, τους ομόλογα ελληνικά, ας πούμε.
13: Άρα λοιπόν εγώ κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, νομίζω ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι όσον αφορά το θέμα αυτό, δεδομένου ότι δεν παράγεται και κάτι, δεν έχουμε δηλαδή εξαγωγές, έτσι δεν είναι, δεν έχουμε σημαντικές εξαγωγές έξω προϊόντων και τα
0: λοιπά. Δεν έχουμε, όχι.
13: Οπότε δεν εισρέει συνάλλαγμα μέσα για να μπορούμε να αποπληρώνουμε και λοιπά και κάποια στιγμή να μηδενίσουμε αυτό το χρέος. Βεβαίως θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Τέλος πάντων, άλλη φορά θα τα πω αυτά. Για να μην τρώω και τον χρόνο, δεν θέλω να επεκταθώ κιόλας για την τάξη. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να πω για τον κύριο Γιώργο εκεί που ασχολείται κτλ. Ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν κάποια τοπονύμια κτλ. Ας πούμε, Τουρκολίμανο, Πασαλιμάνι, αυτά πρέπει να αλλάξουν.
0: Επισήμως έχουν αλλάξει αυτά. Απλώς έχουν μείνει στη
13: συλλογική.
0: Μα δεν λέγεται Τουρκολίμανο, απλώς έχει μείνει στη συλλογική συνείδηση και το λέμε Τουρκολίμανο. Επίσημα στους χάρτες μας έχουν αλλάξει αυτά.
13: Το κυριότερο όμως δεν είναι αυτό. Επειδή έχω κάνει μια μικρή έρευνα, τα περισσότερα επώνυμα, όχι τα ονόματα, είναι κατά 90% χριστιανικά και ένα 5% είναι από τη φύση, θα έλεγα. Τα επώνυμα όμως είναι το 50% ίσως και παραπάνω, έχουν ρίζα ανατολίτικη.
0: Ναι.
13: Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό.
2: Είναι κακό αυτό.
16: Όχι, δεν είναι κάκο, αλλά
17: δεν ξέρω. Το πρόβλημα δεν είναι τα ονόματα ή ονοματοδοσίες. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που ζουν.
16: Το 50% είναι ελληνικά, εκ των οποίων το 40% είναι χριστιανικά και ένα
17: 10% είναι... Κύριε Γιώργο μου, το δικό μου... Κύριε Γιώργο μου, κύριε Γιώργο μου, το δικό μου επώνυμο και το λέω στον αέρα...
16: Ναι, γι' αυτό, το δικό σας το ξέρω.
17: Είναι Καραμπεσίνης, όπου το πρώτο συνθετικό είναι τουρκικό το όνομα.
16: Το δεύτερο το ξέρετε?
17: Και το δεύτερο το ξέρω, αλλά δεν θα κάνω ανάλυση του επωνύμου μου. Λέω, ή λοιπόν είναι τουρκικό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν αφορά τους ακροατές μας. Δεν αφορά τους ακροατές μας. Επομένως, αυτό τι λέει, τι έχει να πει αυτό, αυτό θέλω να καταλάβω.
16: Όπως και του κυρίου Δήμου, έτσι.
17: Ναι, τι έχει να πει αυτό, δεν έχω καταλάβει. Το σκεπτικό σας δεν έχω καταλάβει.
16: Τίποτα δεν έχω να πει. Εγώ ξέρω παλαιότερα ότι ήμουνα υπηρετούσα, ας πούμε, σε ένα φυλάκιο το οποίο είχε μια ονομασία, ας πούμε. Και ευτυχώς μετά, αφού γίνανε κάποιες καταστάσεις και τα λοιπά, άρχισε η Τουρκία να έχει απαιτήσεις και τα λοιπά, αλλά ευτυχώς αλλάχθηκε και επωνομάστηκε με χριστιανικό όνομα.
17: Αυτά. Δεν είναι το όνομα το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν τα δημιουργούν τα ονόματα.
16: Όχι, λέω.
17: Δηλαδή να αλλάξουμε και το Χαϊδάρι, έτσι. Και το Χαϊδάρι προέρχεται από τουρκική λέξη. Να αλλάξουμε, δηλαδή, δεν είναι το πρόβλημα αν εγώ λέω Πασά λιμάνι ή λέω Τουρκο λιμάνι. Το πρόβλημα είναι εγώ πως, ο κόσμος πως έχει στη συνείδησή του αυτό το λιμάνι. Είναι ένα λιμάνι, το Πασά λιμάνι, γιατί, γιατί και, ο Πασάς...
16: Και μια σχεδιά... Βραχονισίδα αυτή που σας λέω εγώ άλλαξε όνομα.
17: Ναι.
16: Αυτό σημαίνει κάτι ότι...
17: Ναι, συζητάμε τώρα για Βραχονισίδα...
16: Θα αποκτούσαν, θα λέγανε, να η ονομασία...
17: Για Βραχονισίδα. Συζητάμε τώρα για Βραχονισίδα ή τοπονύμια πόλεων...
16: Για Βραχονισίδα μιλάμε, στην οποία πέρασαν.
17: Εντάξει. Εκεί υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες, δεν τις καταλαβαίνετε.
16: Η ονομασία και έχει γίνει Παναγιά.
17: Ναι, στοιχείο επάνω. Το ξέρω.
16: Στις Ινούσες απέναντι.
17: Υπηρέτησες εκεί?
16: Ναι. Λεγότανε Πασά.
17: Σωστά. Απλώς πρέπει
16: εγώ
17: να
16: στοιχείο, έτσι
17: για την ιστορία, ναι. το φυλάκιο αυτό το έφτιαξε με προσωπική εργασία και με την ομάδα του ο τότε ανθιπολογαγός εκεί και σήμερα συνάδελφος στη δημοσιογραφία, ο Χρήστος ο Καπούτσης.
16: Ναι, τον ήξερα, ήταν μαθηματικός.
17: Είναι μαθηματικός.
16: Έτσι και εκείνη την εποχή, το 84, να είναι σε έναν άλλο
17: εξακολουθεί
16: λόγο
17: και είναι...
16: από ότι ήμουν εγώ.
17: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, πάμε στην επόμενη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που εισφέρατε κάτι στην εκπομπή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι, Βόλος.
18: Επιτέλους. Κύριε Δημοσταίρη, πρέπει να φτιάξετε το τηλέφωνο σας.
17: Τι
18: είναι αφήσει αδυνατό, ναι. Το λέω, είστε σε ιδιοκτήτης, να περιμένει κάποιος από το εξωτερικό 43 λεπτά και όταν μετά από 43 λεπτά πέφτει η γραμμή,
17: ναι.
18: Για τους λόγους της τηλεφωνικής εμπλοκής. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα που να γνωρίζετε ότι. Εγώ προσωπικά, μπορεί να μην έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχει και σημασία, δεν είναι κορόιδο. Ναι. Κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο και πληρώνουν μία δραχμή, ένα ευρώ, και κάποιοι παίρνουν τηλέφωνο και πληρώνουν 25 λίρες.
17: Ναι, ναι.
18: Και θα πρέπει να υπάρχει και μια εκτίμηση πάνω σε αυτό.
17: Κοιτάξτε,
18: να κάνουμε το σταθμό σας, όχι με εσάς.
17: Δεν είναι πολλοί ακροατές μας που είναι εκτός Ελλάδος ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πολλοί είναι, πολλοί. Σας το λέω εγώ, υπάρχουν και άλλοι ακροατές που είναι εκτός Ελλάδος. Αλλά δεν είναι τώρα το παράπονο αυτό, είναι μέσα εισαγωγικά.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά.
17: Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε μπλέξει με μια.
18: Πάει πολύ καιρό.
17: Έχουμε
18: ακριβώς,
17: με μια.
18: Το αφήνω όμως για να πάμε. Άκουσα προηγουμένως για κάποιους κύριους που βγήκε και είπε ότι υπάρχει απόφαση τελεσίδικη. Mm-hmm. Σωστά.
17: Mm-hmm.
18: Ότι ο Παναθηναϊκός με την υπόθεση Ματζαβελάκη αθώθηκε.
17: Ο Ματζαβελάκης αθώθηκε. Ο Ματζαβελάκης αθώθηκε.
18: Α, μπράβο.
17: Όχι ο Παναθηναϊκός. Ο Ματζαβελάκης αθώθηκε. Όχι. Αυτό είπε. Ο Ματζαβελάκης αθώθηκε.
18: Άμπρα. Μα τα βλέπεις πάνω από να
17: αθώθηκε.
18: Ναι. Εμείς δεν μιλάμε όμως για προσωπικά με κάποιον. Μιλάμε για την προϋπόθεση.
17: Δεν αθώθηκε η πράξη.
18: Η επιλεκτική ευαισθησία, Δημοσθένη και κύριε Γαραμπεσίνη, είναι αυτό που δημιουργεί τοξικότητα. Όταν βγαίνει κάποιος, σας θα είπε πάρα πολύ καλά και ο Βασίλης και ο κύριος Θανάσης, που είναι σεβαστός άνθρωπος, ναι. Και ένα άνθρωπος σε πολύ μεγάλη ηλικία και θα σας ενημερώσω όταν και πολλά χρόνια παράγοντας,
17: mm-hmm.
18: που δεν το γνωρίζετε. Σε τοπικά πρωταθλήματα στον Πειραιά.
17: Ναι.
18: Όταν λοιπόν βγαίνει κάποιος άνθρωπος και λέει δεν θέλω να βάλω σε ιστορία τον Μαρλογιάννη γιατί τον έβγαλε για να το δείξει τον πιστόλι, εγώ θέλω να ξεκινήσω τον Κόκαλη. Ναι, αλλά πριν τον Κόκαλη υπάρχει και μια άλλη ιστορία. Παραδείγματος χάρη όλα αυτά ξεκινάνε όταν εφαρμόζονται ο νόμος. Υπάρχει υπόθεση Μπουμπλή. ο λεγόμενος Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο οποίος πιάστηκε. Κανένας άλλος δεν έχει πιαστεί με διαβατήριο ρουγανό. Και αντί να πάει μια κατηγορία ο Παναθηναϊκός που έχει πάρει πρωτάθλημα παίζοντας με τρεις ξένους στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, κύριε Δημοσθένη? Κύριε Γραμπεσίνη, λέω κάτι ψέματα σε αυτό που σας λέω?
0: Δεν λέτε ψέματα, όχι.
18: Μπράβο. Αντί λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος, δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος λοιπόν θα είναι επιλεκτικά μόνο κατά του Ολυμπιακού. Παραδείγματος χάρη, δεύτερος νόμος που έχει ευθύνη η κυβέρνηση. Πιάνεται ο ΠΑΟΚ με την υπόθεση πολυδιοξία στην Ξάνθη. Και βγαίνει ο Πρωθυπουργός από τη Γαλλία και λέει ανερώ τον νόμο. Με ποιο δικαίωμα τον ανερεί στον νόμο? Είναι αυτοδίκαιο το πρωτάθλημα το ποδόσφαιρο?
0: Νομίζω ότι κρίθηκε.
18: Και όταν πήγαν στο ΚΑΣ, δεν κρίθηκε εκεί.
0: Νομίζω ότι.
18: Κρίθηκε
0: και στα δικαστήρια αυτό, γιατί,
18: γιατί πήγανε. Και η απόφαση λέει μη δικαστικά ελεκταίο. Έπρεπε λοιπόν η υπόθεση να γυρίσει πίσω, γιατί αυτοί που έπρεπε να δικάσουν δεν δικάσαν, και να δικαστεί. Διαβάστε την απόφαση του ΚΑΣ. Το ΚΑΣ λέει να σας βγάλω μια απόφαση για ποιο πράγμα? Μου ρίχνετε το παλάκι να σας βγάλω κάτι εγώ που δεν ισχύει? Βγάζετε βάσει του νόμου που ισχύει στο ποδόσφαιρο. Αλλά πριν βγει η απόφαση, εγώ δεν λέω όταν βγει η απόφαση, ο Πρωθυπουργός άλλαξε τον νόμο. Ο Πρωθυπουργός τον άλλαξε τον νόμο μετά την απόφαση ή πριν την απόφαση? Προήξε την απόφαση ο Πρωθυπουργός της χώρας, Δημοσθένη?
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι.
18: Όταν επί 25 χρόνια.
0: Αποδεκτά.
18: Γιατί είπατε κάτι για βία. Είπατε για βία. Η βία έχει ονοματεπώνυμο. Πότε πρωτοξεκίνησε? Πρωτοξεκίνησε με την υπόθεση Κούδα, που επί 25 χρόνια. Επί 25 χρόνια. Ο Ολυμπιακός έτρωγε ξύλο στη Θεσσαλονίκη, έχει βγει ο πρόεδρος ΠΑΟ και έχει πει από τα τσέπη και πάνω δεν θα περάσει ο Ολυμπιακός και δεν συνελήφθη αυτομάτως. Και κάποιοι άλλοι στην Αθήνα, Παναθηναϊκοί εκδίδες, επειδή ο Ολυμπιακός έκανε επί 22 χρόνια και ξεκίναγε με μείον 3 το πρωτάθλημα, κάναν το αβαβά μέχρι που έφτασε να παίξει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ ένα Europa League Θεσσαλονίκη. Και αρχινήσαν και κάναν επεισόδια με τους Παναθηναϊκούς και τότε άρχισε να γυρίζει η κατάσταση. Λέει, κανένας δεν έχει βγει από παρθενογέννηση. Κανένας δεν δημοσθένει και κανένας πιέζει τα αμπεσίνη.
0: Βεβαίως. Και ακόμα πιο πίσω, και ακόμα πιο πίσω, αγαπητέ φίλε, και στη δεκαετία του 60, συγκεκριμένα ήταν καλοκαίρι του 63, που κάναν τηλεοφόρο οικόπεδο, τα θυμάστε, τα έχετε διαβάσει.
18: Μαζί όμως, έτσι. Μαζί και δύο φίλαβοι.
0: Μαζί και δύο. Βία είναι και αυτό, βία είναι.
17: Και βία ήταν, και βία, αυτό που συζητάμε.
18: Για τις οργανωμένες επιβέσεις, η υπόθεση Πλιώνα.
0: Συλλάρισα, σωστά.
18: Υπόθεση ο Ιδωλοφόρος με Πλιώνα, με μια φωτογραφία.
0: Πάω Κλάρισα.
18: Φωνία, το 91, ενό φιλάδου παιδιού 17 χρονών, μια φωτογραφία στο Πλαδέρια, φιλάδου του Ολυμπιακού. Αυτά έχουν γίνει. Εγώ όμως λέω ότι αυτά γίναν το 90, ο Πλιώνας έγινε το 87. Πιο πριν όμως, ο Ολυμπιακός είναι ξύλο από το 67.
0: Δεν έχει χρώμα η βία, αγαπητέ μου φίλε. Δεν έχει χρώμα.
18: Δεν έχει, αγαπητέ μου φίλε, διαφορά ποια είναι? Ναι, ναι. Ότι ξεκινάμε να θυμούμαστε τη βία, ότι ο Ολυμπιακός διέλυσε το ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι.
18: Ο Κόκαλης διέλυσε το ποδόσφαιρο.
0: Όχι,
18: όταν κάποιοι έχουν το θράσος, γιατί για μένα θράσος λέγεται, όταν τους έχουν πιάσει να παίζουν 3 χρόνια με κάποιον παίκτη, ο οποίος απαγορευόταν μετά για όλες τις ομάδες να παίζει με δύο ξένους και τον είχαν βγάλει τον Μπουμπλή από το Εγάλαιο. Μπορείτε να μου πείτε μια άλλη ομάδα που την έχουν πιάσει, να την έχουν πιάσει με στοιχεία? Όχι λέω για, που να λέει ότι αυτή η ομάδα χρησιμοποιούσε τον Νικολάου, γιατί έχω ακούσει ελληνοποιήσεις. Ναι, τους πιάσατε με ξένα διαβατήρια. Απεδείχνει πουθενά. Κατηγορεί τον πρόεδρο του Ολυμπιακού 15 χρόνια, έχει κάνει 300 δικαστήρια, τα έχει κερδίσει όλα. Κάποιος άλλος γιος προέδρου σήμερα που μιλάμε έχει καταδικαστεί. Το ακούτε στα μέσα να υπάρχει?
0: Το έχουν πει τα μέσα.
18: Το έχουν πει. Θα μιλά. Τον ένα τον κρίνουνε για τις αθωτικές αποφώσεις. Και όταν αθωώνονται, κάποιοι βίσελες βγαίνουν και λένε δεν ξέρω, δεν μου είπαν, δεν κατάλαβα, δεν είδα. Κάποιοι άλλοι πουλάνε από ενσακά τους στοιχεία ή τα γυρίζουν στα παιδιά τους για να μην τους τα πάρει πρώτος του Ολυμπιακού, γιατί αθωώνεται δικαστικά, που η δικαστική αρχή είναι η δεύτερη εξουσία. Σωστά ή όχι? Και καμιά φορά μπορεί να είναι και η πρώτη.
0: Ναι, ναι,
18: και ενώ λοιπόν έχουν γίνει όλο αυτό το παραστήμιο τόσα χρόνια στην Ελλάδα,
19: Και ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, χωρίς να βγάζω λάδι τον Ολυμπιακό, ξεκινάνε κάποιοι να μας πούν την υπόθεση επικόκαλη. Επικόκαλη, σοβαρά. Και πριν τι ήταν καλά τα πράγματα.
17: Όχι, δεν είπε κανείς ότι ήταν καλά τα πράγματα και επί υποθήκης Βαρδινογιάννη τα ίδια γινόντουσαν. Μου έλεγε ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης, ο οποίος είναι και Παναθηναϊκός, μου έλεγε ότι και ο Βαρδινογιάννης ήταν όταν είπε, Γιώργο πώς το είπε,
0: ότι θα κλειδώσω το πρωτάθλημα στην Παιανία.
17: Είναι
0: για μένα αυτό. Για
19: έχει
0: μένα.
19: Πάρει κάτι χειρότερο όμως.
0: Ναι.
19: Έχει πάρει παίκτη του Ολυμπιακού, τον Αποστολάκη.
0: Ναι.
19: Όταν ο Ολυμπιακός έπεσε με τον Ευθυμίου πρόεδρο και έχασε 4-0 στο κύπελο στο τελικό με τον Αποστολάκη μέσα και έχει υπογράψει από το Μάρτιο παράνομα. Απαγορευόταν να πάρει παίκτη τότε εκείνη την εποχή, αλλά κανένα δεν το σήκωσε. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να θυμηθώ παλιές ιστορίες, γιατί αν δεν θυμηθώ, θα θυμά
0: κάποιος
19: να μου πει ότι ο Μπουμπλής θα το εδάλεω, γιατί εδαλειώτης είμαι εγώ. Μπορεί να πέσαμε μαζί στη λίγη και να μην το θυμάμαι.
17: Βέβαια απεδείξε το τέλος όμως ότι ο Μπουμπλής ήταν ένα κόσμημα για την
19: Ελλάδα, το ότι ήρθε και έπινε. Παράνομη πράξη ήτανε.
0: Παράνομοι εντελώς ήταν, παράνομες ήταν και οι ελληνοποιήσεις που είχαν προηγηθεί επί Γουλανδρή. Παράνομα ήταν όλα, κύριε.
19: Ήταν πιαστή όμως.
0: Παράνομα ήταν όλα.
19: Ήταν πιαστή οι άλλες ελληνοποιήσεις.
17: Ναι, βέβαια.
19: Έκαναν το σούμποντι στον Άρη, τον κάναν Έλληνα. Γιατί μια γιαγιά του πέρασε και αφόρεσε σε ένα πακτηγάδι. Πολύ σωστά. Τον πιάσανε όμως.
0: Τον πιάσανε.
19: Ενώ εγώ μιλάω για ένα περιστατικό που όλοι οι Παναθηναϊκοί το θέλουν. Παίρνοντας και πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον παίκτη. Τον Μπεκταρά. Μπεκταράς πρόκειται. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι γι' αυτό δεν μιλάει κουβέντα. Πώς λοιπόν ξεκινάτε και λέτε ότι ο Ολυμπιακός διέλυσε το πρωτάθλημα με τον Κόκαλη και απευθύνουμε στον κύριο Σάκη. Πώς λέτε ότι γιατί έχει πει 30 φορές για τον Αστέρα Τρίπολης. Καλά σας είπε ο Βασίλης, τη Δευτέρα θυμάται άλλα και την Τρίτη λέει άλλα. Εγώ μπορώ να βγει και να λέω οτιδήποτε.
17: Έχουμε δύο λεπτά να ξέρεις γιατί. Να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε και άλλο κράτη.
19: Αν θέλουμε να αποποιεί τοξικότητα, θα πρέπει ο καθένας να αναγνωρίζει την αξία του αντιπάλου του. Δυστυχώς, ο Παναθηναϊκός και οι Παναθηναϊκοί έχουν αρνηθεί συστηματικά και τώρα που μιλάμε και σήμερα, λέγοντας ότι έλα μωρέ, τι πήρατε. Πορεία σαν του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Δεν είσαστε πουθενά.
17: Ναι.
19: Αυτό δημιουργεί τοξικότητα. Η μία ομάδα έχει δύο ευρωπαϊκούς τίτλους, η άλλη δεν έχει κανέναν. Είναι η μοναδική ομάδα που πανηγυρίζει την ήττα της και η μοναδική ομάδα, ο κύριος Γιώργος νομίζω ήταν προηγουμένως, ο οποίος έχει πει στο σταθμό σας ότι έπαιξε διεπιρωτικό λέγοντας ψέματα, γιατί ήταν να παίξει ο Άγιαξ διεπιρωτικό, εάν θυμάσαι, και αρνήθηκε και ο Άγιαξ να πάει και πήγε ο Παναθηναϊκός. Διαπηρετικό έχει παίξει η K19 του Ολυμπιακού και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουν. Όταν λοιπόν δεν αναγνωρίζεις την αλήθεια, υπάρχει τοξικότητα και από εκεί ξεκινάνε όλα.
17: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
17: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Πάντα θα υπάρχουν και τα θετικά και τα αρνητικά. Πιστεύουμε ότι στην πορεία τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Τίποτα δεν μπορεί να το πετύχεις από την αρχή αυτό. Στόχο βάζουμε. Ο στόχος αυτός πιστεύουμε είναι εφικτός. Βοηθήστε όλοι να μπορέσουμε να κάνουμε μια υγιεινή καλή παρέα. Να μην ενοχλούνται οι συνάνθρωποι μας. Να μην ενοχλούμε άλλους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
17: Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού 9 παρατέταρτο στην πρώτη μετάδοση του αγώνα του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια.
0: Μακάρι απόψε να έχουμε τρεις ελληνικές νίκες.
17: Μακάρι από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Καλό απόγευμα.
20: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
21: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
21: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
21: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
21: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
22: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
23: Ελαστικά. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
24: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
25: Η ώρα είναι 6.
26: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Νομίζω η ώρα πως είναι η σωστή. Μια ξαφνική βροχή στο τζάμι του αδειού τρένου. Κι αυτό το δέντρο που νομίζω.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μην φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή στο κενό.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Δεν σπέρνει περισσότερη απόσταση.
1: Κάτσουμε όλοι δυνατοί. Κύριε, ξεκινάμε.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: έχεις περισσότερη απόσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσουμε όλοι δηλαδή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.